0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: θα στα έλεγα ρε εγώ.
1: Όχι,
2: κοίταξε να δεις. Αφού μου αρέσει τελείως. Έλα, αφού μου αρέσει.
1: Σ' αρέσει και σένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλές πάντως.
2: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
1: Όχι δύο, τρεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. 210-48-18-960. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το discoverlife.gr για να δείτε την ταινία Ιησούς, όπως επίσης για να βρείτε βιβλικές εκπομπές, μουσική, ομιλίες, απόψεις νέων και πολλά άλλα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τα τελευταία λόγια του Χριστού. Τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής Του, ο Ιησούς εστιάζει στους πιο κοντινούς Του ανθρώπους. Επισκέπτεται ξανά τη Μαρία, τη Μάρθα και τον Λάζαρο. Ναι, ο Λάζαρος που ο Χριστός τον ανέστησε τρώει μαζί Του. Η Μάρθα Τους υπηρετεί όπως πάντα και η Μαρία κάθεται κοντά στα πόδια Του εκεί που τη βρίσκουμε συχνά και τον λατρεύει. Η Μαρία συνεχίζει τη λατρεία της καθώς παίρνει ένα μπουκάλι ακριβό άρωμα, το χύνει στα πόδια του Χριστού και σκουπίζει με τα μαλλιά της. Η πράξη της έχει διαμετρικά αντίθετες αντιδράσεις. Ο Ιούδας αποκαλύπτει τον πραγματικό του χαρακτήρα και κατακρίνει τη σπατάλη της, και από την άλλη ο Χριστός υπερασπίζεται την προσφορά της. Η Μαρία κατάλαβε ότι θα πέθαινε για τις αμαρτίες του κόσμου και του αλήφει προκαταβολικά με μύρο. Εν τω μεταξύ, πολλοί περίεργοι πήγαν να δουν τον Λάζαρο, το ζωντανό θαύμα. Οι αρχιερείς επίσης αρχίζουν να συνωμοτούν για να σκοτώσουν και τον Λάζαρο. Την επόμενη την Κυριακή των Βαΐων, ο λαός ακολουθεί τον Χριστό στην Ιερουσαλήμ. Καθώς ο Χριστός κατεβαίνει από το όρος των Ελαιών, καβάλασε ένα γαϊδουράκι, σύμφωνα με τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, προσφέρει την ημέρα εκείνη δημόσια τον εαυτό του ως βασιλιά. Όμως ο λαός δεν τον δέχεται ως σωτήρα του, ούτε καν οι μαθητές του δεν καταλαβαίνουν τη σημασία όλου αυτού, παρά μετά την ανάστασή του. Ο Ιησούς θα μπορούσε να φορέσει το στέμα χωρίς να περάσει από το Σταυρό. Όμως τότε δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε. Πρέπει να πάει στο Σταυρό για να γίνει σωτήρας μας. Για τους Ιουδαίους και τους Ρωμαίους ο Σταυρός ήταν τόπος ντροπής και ατίμωσης. Το Ικρίωμα, όπου πέθαιναν οι εγκληματίες. Για τον Χριστό όμως ήταν ο τόπος της απολύτρωσης, εκεί όπου θα μας έσωζε από την κατάρα του νόμου. Βλέπετε στην προς Φιλιππισίους 2:8 και προς Εβραίους 12:2. Εκεί βρίσκονται το έλεος, η άφεση και η συγχώρηση, γι' αυτό και είναι όμορφος τόπος. Έτσι, με ταραγμένη καρδιά, ο Χριστός φωνάζει στον Πατέρα Του στον ουρανό και με αγάπη ο Πατέρας Του απαντά. «Πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά Σου». Τότε έρθει μια φωνή από τον ουρανό. «Το όνομά Μου το δόξασα και θα το δοξάσω και πάλι», στο εδάφιο 28. Όταν ακούστηκε η φωνή του Θεού από τον ουρανό, κάποιοι θεώρησαν πως άκουσαν βροντί. Είναι μια φυσιολογική εξήγηση για αυτόν που δεν πιστεύει στο υπερφυσικό. Και κάποιοι άλλοι είπαν πως άκουσαν κάποιον άγγελο. Οι άνθρωποι ήταν και λίγο μπερδεμένοι. Ο Χριστός είπε πως η φωνή του Θεού ακούστηκε για χάρη μας και πως θα υψωθεί στο θάνατο για να τραβήξει τους ανθρώπους κοντά Του. Όμως, ακόμη και όταν ζούσε ανάμεσα στους ανθρώπους και έβλεπαν το φως Του, εκείνοι αρνήθηκαν πως ήταν ο Σωτήρας. Ήρθε το φως και δεν δέχτηκαν το φως. Οι περισσότεροι επέλεξαν να βαδίσουν μέσα στο σκοτάδι. Γι' αυτό και έχουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μακριά από το Θεό. Στο επόμενο θα γίνουμε μάρτυρες του μεγαλύτερου εγκλήματος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου. Που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Έχω εισπράξει 1000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Δεν έχω βγάλει ποτέ ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Και φαίνεται στο πόθεν έσχες μου. Έχω βάλει από το εξωτερικό, από την Ελλάδα στο εξωτερικό, δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ. Προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση.
6: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Μαριάννα Πυριώτη εδώ. Καλημέρα, Μαριάννα. Καλώς ήρθατε στην Εθνική Αναλυτρία.
7: Καλημέρα.
6: Δημήτρη Στούμπρος, συναδελφό μας επίσης εδώ. Καλημέρα, Δημήτρη. Και σύνδεσή μας ο άλλος συναδελφός μας, ο Πάσχο Μεναρβέλης. Τον βλέπουμε ήδη. Καλημέρα, Πάσχο. Καλώς ήρθατε.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Τι έχουμε τώρα εδώ, Μαριάννα, για να δούμε. Γιατί η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε, δεν ήταν καμιά εφημερίδα.
8: Μόλις το είδαμε.
6: Μόλις το είδαμε. Το θέμα ως θέμα τώρα αυτό είναι ένα υπαρκτό ζήτημα, είναι ένα θέμα ηθικής τάξης. Τι θέμα έχουμε εδώ.
8: Καταρχήν. Εμφανίστηκε ως θέμα ότι δύο μέρες, τρεις πριν τα μνημόνια νοικιάστηκε ένα κίνητο το οποίο προφανώς δεν ήταν, λέει, σε καλή κατάσταση και χρειάστηκε και ανακαίνιση κτλ. Και ξεκινάς από αυτή την αφετηρία. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης είπε δεν ισχύει αυτό. Ήταν ένα καινούριο ακίνητο της οικογένειας, ο ειδικό του προσωπικά. Μετά μεταβιβάστηκε.
6: Απλώς το διαμόρφωσε το κτηματολόγιο.
9: Αυτά που γίνανε χθες το βράδυ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, φίλες και φίλοι, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για το Πασόκ, ασχέτως τι πιστεύει για τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι πραγματικά ενδεικτικά μιας πολιτικής κατάστασης αλλά ταυτόχρονα και μηδιακής η οποία έχει δημιουργηθεί. Συνδεθήκαμε με το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Να σας πούμε και μια μεγάλη καλημέρα. Η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας την οποία διανύουμε. 15 Μαΐου, φτάσαμε ήδη στο μέσο του Μάη. Πάμε ολοταχώς για το κατακαλό καιρό ή για το καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν τα οποία αποκάλυψε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην τηλεοπτική συχνότητα του Άξιον 24, ένα κανάλι, το οποίο εδώ που τα λέμε, διακρίνεται για τον έντονο, τον εντονότατο φιλοκυβερνητισμό του. Και αυτά τα οποία είπε, αναπαράγονται σήμερα, νωρίς το πρωί, από ένα άλλο, επίσης φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο, το Sky, με εκλεκτούς συναδέλφους και στη μία και στην άλλη περίπτωση των τηλεοπτικών συχνοτήτων, των τηλεοπτικών δικτύων. Αλλά εμείς χθες μείναμε σε κάτι άλλο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην πρωινή εκπομπή. Βλέπω τώρα μιλάει η κυρία Πυριώτη, πολιτική αναλύτρια. Για βάλε να ακούσουμε.
8: Κάποιος μπορεί να πει
9: ακόμα
8: ότι και τον κύριο Ανδρουλάκη τον κρεμάσαν. Ναι, δεν είναι εκεί, ναι, το θέμα. Το θέμα για μένα, τελείως προσωπική μου άποψη, είναι το εξής. Ότι ένας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι πρωθυπουργός και αυτό,
6: αυτό
8: διακηρύσει.
6: Ίδιος,
8: αυτό,
6: ναι,
8: διακηρύσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά κάνει. Ποιο βαθμό υπευθυνότητας μου μεταφέρει εμένα όταν σε μια πολύ σημαντική ιστορία που είναι. Δηλώνω ότι έχω να δηλώσω, δεν τσεκάρω, ναι, δεν ελέγχω αυτό το οποίο δηλώνω κατά ένα εκατομμύριο, ναι, έτσι. Έχεις την αίσθηση δηλαδή ότι αν αυτά τα θεωρεί, έλα μωρέ, μια διαδικασία είναι, δεν μπορώ να φανταστώ πώς αντιλαμβάνεται το διοικείν.
7: Πέρα από την απροσεξία όμως εδώ, Δημήτρη.
8: Δεν απροσεξία,
7: εδώ,
8: έτσι,
7: εντάξει,
8: είναι λάθος.
7: Πέρα από το ότι είναι συνδυαστικά Εδώ επιχειρήθηκε.
9: Τώρα το γυρίσαν στο άλλο, ότι ο Ανδρουλάκης λέει δεν δήλωσε 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο λέει έχει στο εξωτερικό από την εποχή που ήταν ευρωβουλευτής. Χθες βγήκε στο Action 24 ο Ανδρουλάκης αυτό το απόσπασμα της συνεντεύξεώς του, δεν το έπαιξαν σήμερα το πρωί, και ο Ανδρουλάκης είπε ότι πράγματι ο λογιστής δεν το έβαλε στο ποθενέσχες, αλλά με το που αναρτήθηκε το ποθενέσχες μου προχθές στο διαδίκτυο και είδα ότι δεν το είχε συμπεριλάβει, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να επικοινωνήσω με την αρμόδια υπηρεσία εγώ μόνος μου πριν αυτό βγει στον αέρα και να τους πω ορίστε εδώ είναι το 1 εκατομμύριο που ξέχαστε ο λογιστής να συμπεριλάβει. Η πολιτική αναλύτρια, τουλάχιστον από όσο ακούσαμε εμείς, δεν το επεσήμανε.

0: χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω και τους λογαριασμούς από το 2014. Άρα δεν υπάρχουν αδήλωτα χρήματα, είναι δηλωμένα χρήματα. Επίσης ακούω, το ξέχασα λέει, ξέχασα τους λογαριασμούς του. Το πρωί της Δευτέρας, μόλις είδα τα ποθενέσεις που είχαν βγει στο διαδίκτυο, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα. Mm-hmm. Θα το ξέχναγα αν κάποιος άλλος το αναδείκνει. Εγώ λοιπόν έστειλα επιστολή ο ίδιος στην Επιτροπή και λέω, κύριε, λείπουν αυτά, θα σας στείλουμε τα στοιχεία να τα συμπληρώσετε. Θα μου πείτε τώρα πώς σας ξέφυγε. Να απαντήσω και σε αυτό. Ξέρετε, οι λογαριασμοί του εσωτερικού μπαίνουν αυτόματα. Ο λογιστής αυτό δεν το γνώριζε. Διότι λένε θα φτιάξουν ένα νέο σύστημα στη Βουλή. Οπότε, ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε, και έχω εδώ το mail του 2023, πριν ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε, κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθεν εσείς σας λείπουν αυτά. Και διορθώναμε το πόθεν εσείς. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε, λέμε, και κάτι να έχει γίνει λάθος. Mm-hmm. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής και το διορθώσουμε. Πω λοιπόν σε κάτι ακόμη. Βάσει αυτού του θέματος έχει και μια μεγάλη προπαγάνδα. Αδήλωτα χρήματα ενώ είναι δηλωμένα. Και αυτό εδώ που διακινείται από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μαύρο χρήμα. Θα πω λοιπόν σήμερα κάτι που δεν το έχω πει ποτέ δημοσίως. Γιατί για μένα η ηθική μου και η αξιοπρέπειά μου είναι κάτι αδιαπραγμάτευτα.
1: Λέει ο Ανδρουλάκης, πριν οποιοδήποτε πει οτιδήποτε, εγώ ίδιος έστειλα αυτό το οποίο έπρεπε να στείλω. Θα ακούσετε και τη συνέχεια, γιατί όντως είναι εντυπωσιακή, αλλά να ακούσουμε τώρα ζωντανά τον κύριο Μανδραβέλη τι λέει για το θέμα αυτό στο Sky.
2: Ο οποίος νιώθει ασφαλής σχετικά με την πρωτιά του.
3: Fake news, γιατί είναι Πάσχο?
2: Ορίστε.
4: Σου εξήγησα εγώ πριν. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, το αρχικό συμβόλαιο ήταν του 2004.
3: Η κυβέρνηση δεν λέει ότι είναι παράνομο. Τι είπε όμως?
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Γύρω από τον Ανδρουλάκη.
4: Όχι, δεν είπα αυτό, Άκη. Με συγχωρείς.
3: Είπε. Για τους φτωχούς χωρίζουν εκατομμύρια.
1: Ακούστε τώρα τι έγινε με τον Ανδρουλάκη. Προσπάθησαν να τον πιάσουν σε δύο σημεία. Το ένα σημείο ήταν το ακίνητο της οικογένειάς του, όχι προσωπικά του ίδιου, από το οποίο εισπράττει από την εποχή που το νίκιασε στο δημόσιο κατόπιν διαγωνισμού, και θα ακούσετε και τη συνέχεια, προς 1.000 ευρώ το μήνα, και του μιλάνε για 1.500.000. Εκεί πέρα έδωσε απαντήσεις τις οποίες ανέφεραν στο Sky σήμερα το πρωί οι καλοί συνάδελφοι. Εμείς θα σας τις παρουσιάσουμε και αναλυτικότερα. Στη συνέχεια, επειδή εκεί πέρα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν, γυρίσαν στο άλλο, ότι ξέρεις, λέει, δεν δήλωσες αυτά τα ποσά που είχες στο εξωτερικό, και ο Ανδρουλάκης, μόλις τον ακούσατε τι ακριβώς είπε. Τα επαναλαμβάνουμε αυτά ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τον Νίκο Ανδρουλάκη ή για το Πασόκ. Εμείς που σας μιλάμε σε πολιτικό επίπεδο πάντα ήμασταν φανατικά απέναντι στο Πασόκ. Ακούστε και τη συνέχεια για αυτό το 1.000.000 που το δήλωσε τη Δευτέρα πρωί-πρωί.
0: Αδιαπραγμάτευτο. Όχι απλά αυτά τα χρήματα είναι φορολογημένα, είναι υπερφορολογημένα. Γιατί όταν εκλέχθηκα βουλευτής το 2014, μητέρα μου ήταν τότε φορείακος. Και μου λέει, παιδί μου, ο ευρωβουλευτής βάσει αυτού που διαβάζω πληρώνει διπλή φορολόγηση. Και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες. Εγώ λοιπόν πλήρωνα διπλή φορολόγηση, ενώ κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου επέλεξαν να πάνε στα φορολογικά δικαστήρια για να μην πληρώσουν φόρο και δεν πληρώναν φόρο. Αυτοί λοιπόν δικαιώθηκαν, δεν πλήρωσαν κανένα ευρώ και εγώ πλήρωσα 60.000 ευρώ για τη χρήση 14, 15, 16, ενώ σύμφωνα με την απόφαση του Βουλίου Επικρατείας δεν θα έπρεπε να πληρώσω και ουδέποτε διεκδίκησα.
5: Λέτε,
0: άρα αυτά τα χρήματα, όχι μόνο δεν είναι μαύρα, όχι μόνο είναι φορολογημένα, πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω και ουδέποτε τον διεκδίκησα. Τα λέω αυτά γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Πιέρο, κύριε Τάκη και κυρία Καλογερόπουλου. No
1: Καλύτερα όμως σας τα φιλάμε τώρα από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, γιατί όπως ξέρετε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους, όλο και κάτι παραπάνω από ό,τι σας λένε οι άλλοι ακούτε από μας.

Στο Sky εξακολουθούν να ασχολούνται με Ανδρουλάκη και σου λέει ότι και να είναι κάτι θα μείνει. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. Ακούστε τώρα τα καλύτερότερα.

0: Πριν όμως από αυτά τα καλύτερότερα, να σας βάλουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για τον οποίον σήμερα η εκπομπή θα έχει ένα έκτακτο αφιέρωμα που θα το ακούσετε στη συνέχεια.
1: Αναφέρεστε στο δημοσίευμα του mononews.gr. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου.
0: Τι έλεγε χθες ο κύριος Μαρινάκης? Έλεγε ότι αυτή η αποκάλυψη, μεγάλη αποκάλυψη για τον Ανδρουλάκη, έγινε από κάποιον καλό συνάδελφο, τον κύριο Κατακουζινό, στο site Mono News, ένα άκρος φιλοκυβερνητικό site. Ο κύριος Κατακουζινός έκανε αυτή την αποκάλυψη, λέει ο Ανδρουλάκης, εγώ για αυτά τα συγκοφαντικά θα στραφώ και στη δικαιοσύνη. Και βγαίνει ο Μαρινάκης χθες, ο Παύλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για τον οποίο, όπως σας είπαμε, θα ακούσετε στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως ένα special αφιέρωμα, και λέει να μας πει αν θα κάνει ή δεν θα κάνει αγωγή, αν θα στραφεί εναντίον του κυρίου Κατακουζινού, του δημοσιογράφου που έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη.

0: Είσαι
1: ο... Είμαι ο επίκουρος καθηγητής βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζινός.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
2: Θα μου πείτε τώρα τι γυρεύει σε όλα αυτά ο Ρώμας, ο οποίος το γνωστό σύριαλ Κωνσταντίνου και Ελένης υποκρίνεται τον καθηγητή βυζαντινολογίας τον Κατακουζινό.
0: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ. Τι σας λέει αυτή η πόρτα, κύριε Ρώμα? Πείτε μας τι νιώθετε μετά από τόσα χρόνια.
1: Όταν στέκομαι σε αυτή την πόρτα, είμαι ο επίκουρος καθηγητής βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζινός.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Μετά από τόσα χρόνια σε φέραμε χάρη εδώ, στο εξωτερικό του σπιτιού του κυρίου Κατακουζινού και της Ελένης.
1: Για να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Μαζί μας είναι πολύ...
1: Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ.
0: Ναι, ναι, συγκινητικό.
3: Ήρθαμε στην οικία των προγόνων να ενοχλήσουμε.
2: Αυτό είναι ένα βιντεάκι στο TikTok για τον Χάρη Ρώμα, ένα αφιέρωμα στη πολύ γνωστή σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου, όπως είπαμε, υποδύεται τον καθηγητή βυζαντινολογίας Κωνσταντίνο Κατακουζινό. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον Νίκο Ανδρουλάκη? Α, εδώ θα γελάσετε πράγματι, αλλά κρατήστε αυτό το γέλιο, γιατί είπαμε σήμερα η εκπομπή, μια που είναι και η τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος, έχει και έναν ελαφρώς ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Αυτά θα τα ακούσετε μετά το διαλυματάκι της 7.30, στις 7.30, όπου θα δοθεί και απάντηση στη μεγάλη απορία, απορούσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει, για να μας πει ο Ανδρουλάκης, θα κάνει μήνυση στο δημοσιογράφο, θα κάνει αγωγή? Για ακούστε το πάλι.
4: Ναι, αναφέρεστε στο δημοσίευμα του mononews.gr. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου.
2: Εάν θα στραφεί κατά του μέσου, κατά του δημοσιογράφου. Λίγο έτσι σαν να απορεί και σαν να είναι και λίγο μπερδεμένος. Το γιατί, Παύλο Μαρινάκη, θα το μάθουν οι ακροατές μαζί με άλλα σημερινά του 943 Intervet & Sports σε λίγα λεπτά.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
0: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
13: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
14: Όλοι την προσκυνάνε.
13: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
14: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
16: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
15: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
16: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
15: Τηλέφωνο 2721-087-164.
16: Ανοιχτά όλη μέρα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος.
16: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
17: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
18: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
21: Συντονίσου.
22: Και έτσι επιλέχθηκε. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009.

0: Ακούστε τώρα και αυτό.
1: Το ακίνητο αυτό μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές οι ιδιώτες με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερός σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Κάντε ρεπορτάζ. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγωνοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Κάνουν διαγωνισμούς. Τρέχει και τώρα διαγωνισμός. Mm-hmm. Αν βρουν άλλο κτίριο θα φύγουν. Θέλετε να σου πω κάτι? Γιατί εγώ ξέρετε τα λέω τα πράγματα.
2: Εσείς προτίθεστε να πείτε δεν θέλω να το νοικιάσω, να εξακολουθώ.
1: Μα δεν καταλάβατε. Το λέω πολύ απλά. Yeah. Το λέω απλά. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Mm-hmm. Τι άλλο από πιο απλό? Mm-hmm. Στους διαγωνισμούς που τρέχουν εμείς δεν συμμετέχουμε. Άρα, αν βρουν άλλο κτίριο, θα φύγουν έτσι όσο τίποτα. Δεν συμμετέχουν στους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, ας πω κάτι άλλο. Που είναι πολύ σοβαρό. Εμείς, το 2019, η οικογένεια, γιατί η οικογένεια μου, στην οικογένεια μου είναι και αυτό το κτίριο, όταν ήρθαν κάποιοι άλλοι και έδωσαν περισσότερα χρήματα ιδιώτες, ιδιωτικές κλινικές, τράπεζες, σκεφτήκαμε και το εξής. Εάν εμείς κάναμε μια επιλογή τότε να φύγει το κτηματολόγιο, το οποίο ο χώρος αυτός έχει δύο στρέμματα θέσεις πάρκινγκ, γι' αυτό επιλέγεται, γιατί βολεύει και τους ανθρώπους και τους υπαλλήλους και τους δικηγόρους και τους μηχανικούς και όλους. Ξέρετε τι έλεγε η τοπική κοινωνία? Ότι εμείς επιλέξαμε κάτι που μας συμφέρει και κρεμάσαμε το κτηματολόγιο που δεν μπορούσε να βρει άλλο κτίριο. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω?
0: Αυτή είναι η πραγματικότητας, όπως την παρουσίασε χθες στο Action 24 ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον των καλών συναδέλφων, της πολύ παλιάς μου φίλης και εκλεκτής δημοσιογράφου, της Ελένης Καλογεροπούλου, του κυρίου Πιέρου, ο οποίος είναι νεότερος συνάδελφος, και του κυρίου Τάκη, ενός πραγματικά gentleman της δημοσιογραφίας. Αυτά είπε ο Ανδρουλάκης. Τον φώναξαν στο Action 24. Επαναλαμβάνουμε, το οποίο είναι και άκρος φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο. Εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα.
3: Αναφέρεστε στο δημοσίευμα του mononews.gr. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου.
0: Ο Μαρινάκης θες, ο Παύλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει: άκουσα, λέει, ότι ο Ανδρουλάκης θα στραφεί εναντίον του mononews, ενός άκρος φιλοκυβερνητικού site επίσης. Να μας πει, θα στραφεί και εναντίον του δημοσιογράφου? Δεν ήξερε, ήθελε να μάθει. Ακούστε λοιπόν τώρα το καλύτερότερο.
1: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία σήμερα? Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
2: Σωστό.
1: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός. Το ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο?
4: Όχι.
1: Δεν το ξέρετε?
2: Εμείς.
4: Μπορεί να υπάρχει ψευδόνυμο.
0: Πετάγεται ο Πιέρος. Μόλις ακούει Κατακουζινός, πετάγεται ο Πιέρος και λέει: μα μπορεί να υπάρχει ψευδόνυμο. Μήπως ξέρεις ποιος κρύβεται πίσω από το ψευδόνυμο? Πετάχτηκε αμέσως, δηλαδή καρφώθηκε, ρε παιδί μου. Όπως και να το κάνουμε, βάλ' το πάλι απ' την αρχή.
1: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία σήμερα? Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
2: Σωστό.
1: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός. Το ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο?
4: Όχι.
1: Δεν το ξέρετε?
2: Εμείς.
4: Μπορεί να υπάρχει ψευδόνυμο.
0: Καρφώθηκες, ρε Πιέρο. Μπορεί να υπάρχει, λέει, ψευδόνυμο. Ακούστε τώρα την ωραία συνέχεια, αυτή που βεβαίως και οι εκλεκτοί συνάδελφοι και πάλι οι φίλοι εδώ που τα λέμε στο Sky, που ξεκινήσαν σήμερα την εκπομπή, αυτό το απόσπασμα του Ανδρουλάκη για τον Κατακουζίνο δεν το βάλαν. Το ακούτε μόνον εδώ, ως αναπαραγωγή βεβαίως.

0: τον ξέρετε τον κύριο Κατακόσμινο. Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το Mono News, που το υπογράφηκε γύρω κάποιος κύριος Κατακουζινός. Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, τον γνωστό βυζαντινολόγο. Εμείς λοιπόν πήραμε στο site τηλέφωνο και ο Σουκαλάς και ζήτησε να του μιλήσει. Και ο ιδιοκτήτης του site του είπε: θα μιλήσετε μαζί μου. Λοιπόν, όχι, εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με αυτό που το έχει υπογράψει. Να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του. Για όλα αυτά που γράφει, τις κοφαντίες. Δεν υπάρχει Κατακουζινός. Είναι μούφα ο Κατακουζινός. Άρα τι έγινε. Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο. Το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συγκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση. Εσείς λοιπόν ως δημοσιογράφοι, όταν κάνει συνέδρια για την αλήθεια ο κύριος Μαρινάκης, όταν κάνει Μητρώα για τα site, δεν βλέπετε ότι σε αυτές τις πρακτικές υπάρχει ως μη παρακράτους, μηντιακού παρακράτους
1: και διαβάζετε εφημερίδες.
0: Πολιτικά στελέχη.
1: Υπάρχουν στήλες με ψευδόνυμα. Δεν απαγορεύεται να υπάρχει ψευδόνυμα.
2: Δεν υπάρχει ψευδόνυμα.
1: Το ξέρετε καλά σαν άρα, πολιτικός αρχηγός.
0: Εγώ ως Πασόκ,
1: διαβάζετε
0: λοιπόν, κύριε,
1: σίγουρα εφημερίδες με ψευδόνυμα. Δεν απαγορεύεται.
0: Κύριε Πιέρο, εγώ λοιπόν ως πρόεδρος του Πασόκ ουδέποτε θα οργάνωνα τέτοια επίθεση σε ένα πολιτικό αρχηγό από ένα δημοσίευμα που έχει υπογράψει ένας μούφα δημοσιογράφος. Αυτό που λέω είναι αντιληπτό. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν λέω σήμερα ότι το οργανωμένο σύστημα, ομάδα αλήθειας.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
7: Είσαι ο...
8: Είμαι ο επίκουρος καθηγητής βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζινός.
7: Μπράβο.

0: Τι να πει κανείς, κυρίες και κύριοι, όταν ακούει τέτοια. Είναι πραγματικά θλιβερό για όλους εμάς. Πείτε ότι είμαστε και λίγο της παλιάς σχολής της δημοσιογραφίας. Δεν είχαμε διανοηθεί ποτέ να γράψουμε ένα κομμάτι σε μια εφημερίδα, πριν ακόμα και από την εποχή την ψηφιακή των sites, πριν από τα social media. Δεν είχαμε διανοηθεί ποτέ να γράψουμε ένα κομμάτι το οποίο να είναι τόσο, ας το πούμε, ενοχοποιητικό για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και να βάλουμε ως όνομα ένα λεγόμενο ψευδώνυμο. Αλλά ξέρετε, και εδώ αυτό που είπε ο καλός συνάδελφος ο κύριος Πιέρος, ξέρεις, είναι άλλο το ψευδώνυμο να υπογράφεις για παράδειγμα ως ο Αθηναίος ή να υπογράφεις ως ο Θεσσαλονικιός. Είναι αλλιώς να έχεις ένα ψευδώνυμο τέτοιου είδους ή, ξέρω εγώ, ο Αιρετικός ή ο Αποκαλυπτικός. Αυτό καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ψευδώνυμο. Όταν όμως υπογράφεις Κωνσταντίνος Κατακουζινός, είναι σαν να λες ότι αυτός είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, ενώ δεν είναι έτσι. Κύριε Μαρινάκη, που λες, αν θα υποβάλει μήνυση, πού να υποβάλει μήνυση ο Ανδρουλάκης? Στο Ρώμα? Εκτός αν ξέρεις εσύ ποιος είναι ο Κατακουζινός, βγες σήμερα, γιατί εντάξει, με την ομάδα αλήθειας είσαι αδελφοποιημένος. Επαναλαμβάνουμε, ό,τι πιστεύει και να πιστεύει κανείς για τον Ανδρουλάκη, για το Πασόκ, για τον Πράσινο Ήλιο κλπ. Εκτός αν ξέρεις ποιος είναι ο Κατακουζίνος, πάρε ένα τηλέφωνο σήμερα τον Ανδρουλάκη και πες το πραγματικό όνομα. Αν το ξέρεις, μπορεί και να μην το ξέρεις, για όνομα του Θεού.
1: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ. Τι σας λέει αυτή η πόρτα, κύριε Ρώμα? Πείτε μας τι νιώθετε μετά από τόσα χρόνια.
2: Όταν στέκομαι σε αυτή την πόρτα,
1: είσαι
2: ο επίκουρος καθηγητής βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζινός.

0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
2: Άλλο ένα δείγμα της ενημέρωσης που κάνεις.

0: αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Το 2024 υπογραφήκανε συμβάσεις ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2023 υπογράφηκαν συμβάσεις 17,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για τεράστια ποσά, τα οποία όπως προκύπτει από την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου δίνονται με αδιαφανείς όρους.

0: Κύριε Χρυσόπουλο, διαβάζουμε από τα στοιχεία πως όσον αφορά τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, 7 στις 10 είναι με απευθείας αναθέσεις και πως οι Βρυξέλλες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλαγή πλαισίου ανάθεσης και πάταξη της διαφθοράς για τις δόσεις. Αν έχετε ένα σχόλιο από αυτό και αν όντως το έχετε παρακάνει με τις απευθείας αναθέσεις.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει καταγγελία για κάποιο επιμέρους έργο ή οτιδήποτε, η αρμόδια υπηρεσία, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης απαντάει. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο και κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, εν πάση περίπτωση, έχουμε και νομίζω τεκμηριωμένη απάντηση, ούτε έχει κάτι προχωρήσει στη δικαιοσύνη. Αν προχωρήσει κάτι στη δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια καταγγελία, τότε είμαστε εδώ, ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος τρέχει το συγκεκριμένο έργο, για να απαντήσει.

0: κάνει η ομάδα αλήθειας. Η ομάδα αλήθειας όταν σήμερα λες ωμέγα και πριν από 6 μήνες ή από 2 χρόνια έλεγες αλφα, θυμίζει στους πολίτες πόσο υποκριτής είσαι όταν το κάνεις.
1: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
3: Δεν είμαι κολοτούμπας.
0: Αυτοί οι οποίοι έκαναν παγκοσμίως γνωστή τη λέξη κολοτούμπα ενοχλούνται από τον καθρέφτη.
4: Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: Κύριε εκπρόσωπε, οι ισχυρισμοί του πρώην υπουργού του Πασόκ Γιάννου Παπαντονίου ότι τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην κατοχή του τα είχε φέρει μια θεία του από την Νιγηρία έπεισαν το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας που τον αθώωσε λόγω αμφιβολιών κόντρα στην εισαγγελική πρόταση σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο με τις φρεγάτες. Μετά την απόφαση έχει προκληθεί έντονη συζήτηση και πολλοί πολίτες λένε ότι μόνο ο Τσοχαντζόπουλος φταίει σε αυτή τη χώρα με τα πολιτευτικά. Πώς κρίνεται τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία έχει προκαλέσει τεράστια κουβέντα.
1: Τώρα, ξέρετε, είναι αδιανόητο να σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, οπότε το ίδιο θα κάνω και σε αυτή την περίπτωση.
2: Δικαιοσύνη υπάρχει.
3: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.

Στη συνέχεια του αφιερώματός μας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, αμέσως μετά τις 8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Ακούστε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Η ώρα είναι 8.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Ο εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς. Και κλεισμένο των θερών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μας του Παναθηναϊκού στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας κόντρα στον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των πράσινων για τον αγώνα με το δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολο Βιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντζεφ Λόντς από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Σε συζητήσεις με τον Ντομένικο Τετέσκο βρίσκεται το τριφύλι για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Σε συμφωνία ήρθαν Άκη και Κατσίνοβιτς για την ανανέωση της εργασίας τους μέσα στο 2028. Σε πέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί ο Σέρβος Χαφ. Λαμπές εκδηλώσεις ενώπιον της κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κίτρινο μαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν όψη του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Εσέ. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σουαλίο Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Στον Άρη με τρεις απουσίες ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Ο Πέρεθ έκανε ατομικό, ο Φαμπελιάνο και ο Σούντμπερκ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο επιθετικός του Ηρακλή Γιώργος Μάναλης αποτελεί βασικό στόχο του Πανιωνίου για την επίθεση του ιστορικού. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Liverpool, Έλεχαν Τζιντιούφ, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης ενός έτους με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Η απουσία που ξεχωρίζει είναι αυτή του Καμαβιγκά. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας προχώρησε σε σημαντική κίνηση στρατηγικής σταθερότητας, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρλου Αντσελότη για ακόμα 4 χρόνια. Για την 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο 1-0. Οι φιλάθλοι είναι δίπλα σε όλα μας τα τμήματα, αυτό μόνο ο Παναθηναϊκός, κοντά στο να ξεκινήσουν οι εργασίες για τον Βοτανικό, δήλωσε ο πρόεδρος του Εραστέχνη του Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
12: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: κυρίες και κύριοι, προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου έχει προκαλέσει ερώτηση 11 γαλάζιων βουλευτών, με την οποία ασκούν οξία κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που έχει ακολουθήσει στο ζήτημα των κόκκινων δανείων, λέγοντας μάλιστα πως έχουν μείνει με αυτή την πολιτική απροστάτευτοι οι δανειολήπτες. Για το θέμα ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή.
1: Φωτιές στο κυβερνητικό στρατόπεδο άναψε η ερώτηση 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα κόκκινα δάνεια.
2: Οι δανειολήπτες, κάτοχοι κόκκινων δανείων, σύμφωνα με κάποια πρόσφατα στοιχεία, υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια συμπολίτες. Ως εκ τούτου, είναι ένα θέμα με πολύ μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.
1: Οι 11 βουλευτές αφήνουν σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των κόκκινων δανείων, υποστηρίζοντας ότι έχουν μείνει απροστάτευτοι δανειολήπτες.
3: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών δεν στάθηκε αρρωγός σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει την πρώτη κατοικία των νοικοκυριών δεν υφίσταται.
4: Ξεκινήσαμε από τα παλιά για να πάμε στα καινούργια. Τότε ήταν 11, εν ενεργεία όμως, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τον Σεπτέμβριο του 2024 είχαν καταθέσει την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια. Για να καταλάβετε λίγο ποια είναι η κατάσταση, δεν έχει αλλάξει από τότε, επί της ουσίας, για να καταλάβετε, να πάρετε μια ιδέα ποια είναι η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια, ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που έλεγε τότε και λέει και σήμερα η κυρία Νόνη Δούνια. Αριάδνη, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε. Η δικηγόρος, συγγνώμη κυρία Δούνια, για τα κόκκινα δάνεια.
5: Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού, ξέρετε πόσα χρόνια θέλει για να λυθεί το πρόβλημα μέσω του εξοδικαστικού? 147,8 χρόνια θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Διότι στα 4 χρόνια λειτουργίας του εξοδικαστικού έχουν ρυθμιστεί μόνο 2 δις. Τίποτα παραπάνω. Τα 7,5 δις που αναφέρει η ανακοίνωση, ναι, αφορά και το δημόσιο. Όμως η αναλυτική απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους αναφέρει ότι μόνο 10.000 δανειολήπτες έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, τα οποία είναι 1,9 δις, δηλαδή
6: πόσοι απομένουν, κυρία Νούκα, δηλαδή, χοντρικά.
5: Και έχουμε, όταν οι δανειολήπτες είναι 2.200.000, ναι, και το, ναι, χρέος προς τα κόκκινα δάνεια είναι 2 δις, αντιλαμβάνεστε, εγώ κάθισα και το έκανα με το κομπιουτεράκι, είναι 147,8 χρόνια. Δεν θα δουν ούτε οι δανειολήπτες, ούτε τα παιδιά τους, και τα εγγόνια τους θα είναι κοντά στη δική μας ηλικία.
6: Για να ρυθμιστούν όλοι, έτσι.
5: Εσείς θεωρείτε αποτελεσματικό, ναι, αυτό το εργαλείο?
4: Αριάδνη Νούκα, και συγγνώμη κυρία Νούκα, αγαπητή Αριάδνη, πρωί-πρωί είναι, με όλα σ' ακούμε, μπερδευτήκαμε κι εμείς. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια. Ήταν τότε το 2024 και δυστυχώς παραμένει λίγο πολύ η ίδια.
6: Είμαι ένα ζήτημα όπως τα κόκκινα δάνεια που, ναι, με τα πολλά ακόμα πρέπει να κάνουμε, είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας.
4: Και εσύ ήσουν απερήφανος για τα αποτελέσματα της πολιτικής σου τότε που οι 11 εν ενεργεία βουλευτές είχαν καταθέσει την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια, και είσαι περήφανος γιατί με την πολιτική σου αυτή ένας ο οποίος θέλει να εξοφλήσει μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού το χρέος του θέλει, πόσα είπε η κυρία Αριάδνη Νούκα, 178 χρόνια. Άρα εσύ δήλωνες περήφανος τότε που οι βουλευτές ήταν εν ενεργεία και ήταν 11.

0: νέες αναταράξεις προκαλεί στη Νέα Δημοκρατία μία ημέρα πριν από την έναρξη του 16ου τακτικού συνεδρίου η επιστολή 10 γαλάζιων στελεχών, μέσω της οποίας υποστηρίζουν ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση.
1: Τώρα οι βουλευτές και τα κομματικά στελέχη δεν είναι 11, είναι 10. Και όσοι βουλευτές είναι ανάμεσα σε αυτούς τους 10, είναι πρώην.
2: Πρώην υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λίγες ώρες πριν από το τακτικό συνέδριο του κόμματος, ταράζουν τα γαλάζια νερά και με επιστολή τους στην εφημερίδα Δημοκρατία υποστηρίζουν ότι η παράταξη έχει απομακρυνθεί από τις αξίες και τα ιδανικά της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο στόχαστρό τους, μεταξύ άλλων, μπαίνει και το επιτελικό κράτος.
3: Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική ενσυναίσθηση, χωρίς εθνική στρατηγική. Ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας.
2: Οι 10 που σήμερα δεν κατέχουν κάποιο αξίωμα μιλούν για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, για υπαρξιακές προκλήσεις που δεν αντιμετωπίζονται όπως η ακρίβεια, αλλά και για επικοινωνιακή διαχείριση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αγωνίες της πλειοψηφίας.
3: Γι' αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται μέσα από την ίδια την κοινωνία, γιατί η Ελλάδα αξίζει καλύτερα και η παράταξη αξίζει να ξαναβρει την ψυχή της.
1: Η κίνηση αυτή των 10, το γεγονός ότι και εμείς που σας μιλάμε είμαστε ανάμεσα σε αυτούς, μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη σημασία. Η κίνηση αυτή των 10 λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι χθες είχε πράγματι, θέλεγε κανείς, εντυπωσιακή απήχηση.

0: Για παράδειγμα, χθες, επειδή εμείς θέλουμε πάντοτε να σας μιλάμε από αυτό το μικρόφωνο με στοιχεία, 178 site σε όλη τη χώρα μετέδωσαν αυτή την είδηση, μεταξύ των οποίων και κορυφαίες ενημερωτικές ιστοσελίδες. Και μια που είπαμε για ιστοσελίδες, επειδή είπαμε επίσης ότι είναι και η τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδας, να ευθυμίσουμε και λίγο μέσα από τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου. 178 λοιπόν ιστοσελίδες, επαναλαμβάνω, ανάμεσα στις οποίες και όλα τα κορυφαία sites μετέδωσαν την είδηση των 10. Ιστοσελίδες.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
2: Και σήμερα ήρθαμε στη Λούτσα να κάνουμε windsurf με τη φίλη μας την Τόνι Φρέι. Windsurf, τι ακριβώς είναι το windsurf?
3: Windsurf είναι μια σαλίδα και ένα πανί, είσαι όρθιος, το πιάνεις το πανί, έρχεται, μπαίνει ο αέρας μέσα και φεύγεις.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
2: Στη σχολή τα έχουν όλα έτοιμα δηλαδή, τον εξοπλισμό.
3: Ναι, υπάρχουν steps, δηλαδή βήματα. Δηλαδή ξεκινάς από μια πολύ μεγάλη σανίδα με ένα πολύ μικρό πανί.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
0: Τότε μπέρδευες τις ιστοσελίδες με τις ιστιοσελίδες και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, και τις ιστιοσανίδες. Αυτά τα σαρδάμ μπορεί να συμβούν στον καθένα. Εμείς τα λέμε και λιγάκι σήμερα πρωί-πρωί Παρασκευής και με μια σατυρική διάθεση απέναντι στα τεκτενόμενα. 178 λοιπόν ιστιοσελίδες αναπαρήγαγαν χθες αυτή την επιστολή των 10.
4: Κανένας δεν είναι ο απόλυτος εκφραστής της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι από αυτούς που υπογράφουν την επιστολή είχαν μεταπηδήσει σε άλλο κόμμα.
0: Ανοίξτε τώρα καλά τα ραδιοφωνά σας, γιατί εδώ είναι το ζουμί. Ιδιαιτέρως ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο σας ενημερώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος, επειδή εμείς θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, δεν ξεκίνησε άσχημα. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι στην αρχή λέγαν «Α, καταφώνει! Άρε Παύλο, για βάλ το λίγο τώρα στον αντένα ζωντανά».
5: Κάτι ακριβώς που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλάει για δολοφονία χαρακτήρα. Λέει επί λέξη, δεν υπάρχει κατακουζινός. Το μηδιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστησε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν τη συγκοφάντησή μου. Επιχειρείται η εξόντωση του ενός αρχηγού πολιτικού κόμματος, το εργό της εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Λοιπόν, καταρχάς ξεκινώ από το σοβαρό και μετά θα απαντήσω και για τον για το αν υπάρχει κατακουζινός, κάτι το οποίο σκέφτηκα να πω ως προς και το ουσιαστικό αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και την ουσία της πολιτικής συζήτησης. Ο τίτλος, θεωρώ, που μπαίνει στη συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη είναι «Όποιος παίρνει ανέμους, θερίζει θύελες». Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε
0: ως τους ανέμους, γιατί θα σου βάλω πάλι για την ιστιοσελίδα,
1: να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις. Πρωθυπουργός ενορχιζωτής της συγκάλυψης, πριν από λίγες εβδομάδες, δεν έμεινε μόνο στο να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, αλλά και την οικογένειά του, την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά. Θυμάμαι τον Απρίλιο είχε κάνει αυτές τις αναφορές.
0: Για τον κατακουζινό θα μας πεις.
1: Την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη δικαιοσύνη. Και Και έρχεται τώρα.
5: Υπάρχει όμως έδαφος.
1: Έρχεται τώρα. Έρχεται
5: θέματα,
1: τώρα.
5: Δεν είναι. Υπάρχει έδαφος.
1: Κοιτάξτε κύριε Στάθη. Κάθε
5: κοινωνικών και πολιτικαστικών ερευνών εννοώ.
1: Έδαφος υπάρχει πάντοτε για πολλές συζητήσεις. Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες έχουν πάει στη δικαίωση.
0: Βγαίνεις πάντα μόνος. Δεν έχεις τολμήσει ποτέ να βγεις σε αντιπαράθεση, όχι με δημοσιογράφους, με πολιτικούς αντιπάλους, με πολιτικούς ανταγωνιστές σου. Βγαίνεις πάντα μόνος και αγορεύεις. Χθες λοιπόν, ανάμεσα σε όλα τα άλλα που είπες, εμείς παρακολουθούμε και ζωντανά τώρα, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ Μαρινάκι βλέπετε. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν ξανά, όχι στα σημερινά, γιατί τώρα κάνει γενικές τοποθετήσεις. Τι να πουν και τα παιδιά εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι είπες χθες, διαβάλ το πάλι.
1: Έτυχε και είδα κάποια από τα ονόματα, γιατί είναι μέρος της δουλειάς να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποια εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει.
0: Αυτό πράγματι εφαρμόζεται εδώ. Κοίτα ποιος μιλάει. Για βάλε λίγο ζωντανό Μαρινάκι πάλι που μιλάει.
1: Όνομα, κύριε Στάθη, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία
5: από τα λέτε. Α, για το θέμα του υπουργού.
1: Η εισαγγελία πέφτει πάνω σε ένα όνομα.
5: Σωστά, αμελητή,
1: σταματάει.
5: Αμελητή, σωστά.
1: Στέλνει αμελητή τη δικογραφία. Δεν διατυπώνει κρίση.
0: Τρέχα γύρευε. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποια είναι η αλήθεια. Για να καταλάβετε πως αυτός ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, τι ψέματα σας λέει. Είπε χθες λοιπόν, ανάμεσα στους 10 λέει, είναι και κάποιοι οι οποίοι είχαν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, είχαν φύγει και μετά πήγαν σε άλλα κόμματα και μάλιστα το 2014 καταψήφισαν και τον Δήμα και έπεσε η κυβέρνηση. Βάλτε το πάλι να τα ακούσετε.
1: Έτυχε και είδα κάποια από τα ονόματα, γιατί είναι μέρος της δουλειάς να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποια εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει.
0: Για να δείτε λοιπόν το τεράστιο ψέμα του Μαρινάκη. Και λυπάμαι που το λέμε, γιατί τέλος πάντων ρίχνει λάσπη σε όλους και τους 10. Είναι, λέει, κάποιοι από αυτούς, τα ακούτε εσείς, λες, μπορεί από τους 10 να είναι ή 9, ή 8, ή 7. Ο Μαρινάκης αναφέρεται στον Χρήστο το Ζώη. Προσέξτε όμως τι συμβαίνει. Ο Χρήστος ο Ζώης διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία στις 13 Φεβρουαρίου του 12 σε εκείνη την κομβική και πολύ δύσκολη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος επί Σαμαρά, όταν μας είχε πει να ψηφίσουμε το δεύτερο μνημόνιο. Ο Ζώης δεν το ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο και διεγράφει 13 Φεβρουαρίου του 12. Πήγε στους ανεξάρτητους Έλληνες στις 19 Μαρτίου του 12, δηλαδή ύστερα από ένα μήνα. Στις εκλογές του 12, στη Βουλή δηλαδή, η οποία ψήφισε για τον πρόεδρο Δημοκρατίας και δεν συγκέντρωσε τους 180, και πήγαμε τότε σε εκλογές και βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε λοιπόν ο Ζώης δεν ήταν στη Βουλή εκείνη, γιατί δεν είχε εκλεγεί βουλευτής Παύλο Μαρινάκη, βάλ τον πάει να μας μιλάει για τον κατακουζινό.
1: Το πλαίσιο
5: είναι δικαίωμα
1: να τα πούμε όλα. Να τα πούμε όλα.
0: Α, τα πούμε όλα εμεί εδώ.
5: Σε ένα τέτοιο θέμα, στον αρχικό τη αξιωματική αντιπολίτευση, καλό είναι να υπάρχει μια υπογραφή.
1: Υπάρχει το νομικό
5: και εσείς,
1: πλαίσιο.
5: Μάλιστα, έχετε βάλει και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και άκουσα ότι το θα το φέρει και ο κ. Φλωρίδης. Το θέμα τη επωνυμία.
1: Θα πάμε και
5: σε διαδίκτυο και σε όλα.
1: Θα πάμε και σε αυτό.
5: Είναι
1: για να
5: καλό
1: μην
5: να υπάρχουν.
1: Αμέσως μετά θα σας πω και για αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο στο νομικό μας πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Προστατεύεται κάποιο ο οποίο θεωρεί ότι συκοφαντείται. Ή διαπράττεται ένα άλλο ποινικό αδίκημα.
0: Πες μας ποιος είναι ο κατακουζινός. Εν πάση περιπτώσει.
1: Σε άρθρα που θεωρεί ότι είναι ανυπόγραφα.
6: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
7: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνη, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
8: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Διαφορετικά θα εξοντωθεί, κάλεσε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει την διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διμερεί διαπραγματεύσεις με Ισραηλινούς στην Ουάσιγκτον θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ. Ο Σι Τζιπίνγκ, σύμφωνα με κινέζικες πηγές, δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα. Υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Πάνω από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων προσπαθούσαν εδώ και 2 ημέρες να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ σήμερα στις 7:25 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών. Εχμές άφησε ο Κώστας Καραμαλής για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμή του πρέσβη της Κίνας. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η δική του κυβέρνηση είχε μία πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, προσθέτοντας ότι δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, όπως γνωστοποίησε η ίδια. Στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή, έγραψε στην ανάρτησή της. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι πραγωγικές και πολιτήρες εξετάσεις. Σε 21 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις μαζικές ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. Στον καιρό, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρου στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: 943 Interveten Sports. Ο Μαρινάκης εξακολουθεί να είναι στην τηλεόραση του Αντένα για βάλε λίγο.
1: Πιο μεγάλα για τη χώρα
2: περίπου σαν αυτό.
1: Από τις όποιες έχει πει ο Πρωθυπουργός για το 2027.
3: Λοιπόν, επειδή η ημερομηνία εκλογών δεν μας δώσετε, παρά λογικό είναι, έχετε αποφασίσει ποια θα είναι η στάση που θα τηρήσει το κόμμα στην πρόταση για την εξεταστική για τις υποκλοπές?
1: Δεν αργεί νομίζω αυτή η ανακοίνωση.
0: Σας έχουμε και κάποια αποσπάσματα, να ξέρεις Παύλο Μαρινάκη. Σου έχω τώρα και αυτά που είπες πριν από λίγο και θα πάρεις και γι' αυτό απάντηση στη συνέχεια από αυτή εδώ την ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητα. Αλλά στον αφήσουμε λίγο, τον βλέπω εκεί και χαμογελαστό. Για βάλτο λίγο.
1: Δεν έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για 13ο μισθό και 13η σύνταξη, όμως έχω την αίσθηση, την βεβαιότητα δεν μπορώ να πω, γιατί είμαστε και σε συνθήκες πολέμου.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτο
0: θέμα είναι σε συνθήκες πολέμου. Ναι.
1: Ότι όπως έγινε και στις προηγούμενες ΔΕΘ, ειδικά στην προηγούμενη, γιατί το δρόμο μας τον δείχνουν οι μειώσεις φόρων, ναι, που ανακοίνωσε και εφάρμοσε ο Πρωθυπουργός και εκεί.

0: πολλές αντιδράσεις εισπράτησε εσύ ως κομματικός στέλεχος μπαρουτοκαπνισμένο εδώ και 24 ώρες. Χτυπάει το τηλέφωνο σου, τι γίνεται?
1: Πρέπει να σου πω, Αργύρη, και καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε, ότι υπάρχει μία ανακούφιση, θα το έλεγα, θα το έθετα έτσι, με την έννοια ότι πολλοί φίλοι και μας στέλνουν μηνύματα και εγώ παίρνω τηλεφωνήματα ότι επιτέλους τα είπατε, φεύγει ένα βάρος από πάνω μας, γιατί αυτό που εκφράσαμε εμείς οι 10 σε αυτή την κοινή μας δήλωση είναι αυτά που συζητιώνται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βλέποντας ότι η παράταξη για την οποία όλοι ο καθένας με το μερίδιό του έχει δώσει αγώνες έχει αλλάξει πορεία, έχει μεταλλαγή, βασικές αρχές και αξίες για τις οποίες όλες εμείς αγωνιστήκαμε από τα νιάτα μας αυτή τη στιγμή παραγνωρίζονται, αγνοούνται, έχουν προταχθεί άλλες αρχές και αξίες, με αποτέλεσμα να αυτό που έχουμε σαν τίτλο, ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της, να εκφράζει πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να σας πω και κόσμο που είναι μέσα αυτή τη στιγμή στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, απλώς δεν μπορούν να το πούνε για κάποιους λόγους που όλοι φανταζόμαστε. Πάντως η αποδοχή είναι τεράστια.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, Μανώλη, επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ παλιός στο κόμμα, ξέρεις πάρα πολύ καλά τους συσχετισμούς, τα μηνύματα από την επαρχία, γιατί κακά τα ψέματα τώρα και εμένα αρκετοί που με πήραν με ρωτήσανε σχετικά με την προοπτική της δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν ήταν εν γνώση της επιστολής μας αυτής, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Εννοείται. Αν δείτε την ανθρωπογεωγραφία των 10 φίλων που συνυπογράψαμε, κάποιοι έχουμε συνεργαστεί, όπως εγώ, όπως εσείς, με τον κύριο Σαμαρά, αλλά κάποιοι άλλοι δεν είχαν καμία σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Ούτε έγινε ποτέ κάποια συζήτηση. Εμείς εκφράσαμε την ανάγκη ότι πρώτα απ' όλα να δείξουμε και να τονίσουμε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το σημερινό, έχει πάρει εντελώς λάθος δρόμο, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία για την οποία εμείς έχουμε αγωνιστεί, και εκφράσαμε επίσης την ανάγκη να έρθει κάτι καινούριο. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι αυτό το καινούριο, αλλά είναι μεγάλη ανάγκη που θα έχει έναν πατριωτικό χαρακτήρα, ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα όπως αυτόν που είχε περιγράψει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν ίδρυσε τη μεγάλη μας παράταξη.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω και πάλι, Μανώλη, τα μηνύματα από την επαρχία, να επαναλάβω την ερώτηση έτσι, γιατί ποια είναι, τι ακούς, τι βλέπεις δηλαδή, τι εκτίμηση έχουν τα δικά μας στελέχη, ας το πω έτσι, τώρα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, τι εκτίμηση υπάρχει για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, πώς βλέπουν να πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία?
1: Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαρρήξει καταρχήν τις σχέσεις της με τον αγροτικό κόσμο. Είναι προφανές ότι δεν την ενδιαφέρει η σημερινή Νέα Δημοκρατία, για να μην παραξηγηθώ, δεν την ενδιαφέρει να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα. Αγαπητέ Αργύρη, αυτή τη στιγμή δίδονται δισεκατομμύρια για να γεμίζουν οι πλαγιές με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. 5,2 δις ήταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το Ταμείο Στήριξης με βάση την έκθεση Πισαρίδη, ενώ θα έπρεπε να γίνεται κάτι άλλο, να ιδρύονται εργοστάσια. Όταν η χώρα δίνει παραδείγματος χάρη έδαφος στα πεδία απολιγνητοποίησης στην Κοζάνη και στη Μεγαλόπολη, θα έπρεπε ταυτόχρονα να έχει ζητηθεί από τότε από τους Γερμανούς την Ρούε που έκανε το φωτοβολταϊκό, το μεγάλο εργοστάσιο, το μεγάλο πεδίο στην Κοζάνη, να φέρουν οι Γερμανοί να κάνουν ένα εργοστάσιο εκεί μεγάλο, να απασχοληθούν 3 με 5 χιλιάδες κόσμος. Λέω ένα παράδειγμα. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ότι εδώ επιδοτούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 9.000 ευρώ, θυμάστε τη διάταξη, και δίνουμε μόνο 2.000 ευρώ αν μια οικογένεια κάνει ένα παιδί. Η περιφέρεια νιώθει την εγκατάλειψη. Ο κόσμος φεύγει και πηγαίνει στις πόλεις πιστεύοντας ότι εκεί θα βρει κάποια δουλειά και θα μπορέσει να επιβιώσει. Άλλες έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα σε αυτή τη δήλωση πάρα πολλοί κόσμος και φίλοι από την επαρχία και από την περιφέρεια είδαν πράγματα που τους εκφράζουν, για να απαντήσω στην ερώτησή σας.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Μανώλη μου, από αυτούς που μίλησες εσύ, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρω ότι μιλάς με στελέχη τα οποία μυρίζονται, ρε παιδί μου, τις εκλογές.

0: Γιατί όπως έλεγε, το θυμάμαι, το έλεγε παλιά ο Μαϊμαράκης, οι εκλογές είναι πάνω απ' όλα θέμα κλίματος. Τι κλίμα πιάνεις, πού τι τοποθετούνε, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία από απόψεως ποσοστών?
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή, για να είμαι ειλικρινής, και επειδή είμαστε όλοι έμπειροι και πολύπειροι, το ποσοστό έχει να κάνει και με τον κόσμο που θα πάει να ψηφίσει. Σίγουρα το ποσοστό σήμερα κινείται γύρω στο 20% πιστεύω, λίγο πιο πάνω, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία, αγαπητέ Αργύρη, είναι να δοθεί η δυνατότητα στον κόσμο να πάει να ψηφίσει και όχι να απέχει από την εκλογική διαδικασία. Να πάει να ψηφίσει, να εκφραστεί. Να θυμίσω ότι ακριβώς επειδή η αποχή μεγαλώνει, 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές δεν πήγαν να ψηφίσουν. Για να μην πω πόσα εκατομμύρια έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία σήμερα σε σχέση με το 2009, που ήταν, ας πούμε, μια ατυχή στιγμή για μας με την ήττα που είχαμε τότε το 2009. Τότε παίρναμε 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι, επέλεγαν τη Νέα Δημοκρατία, και τώρα βλέπετε ότι είμαστε γύρω στο 1,900. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι, πρώτον, έχει μεγάλη σημασία η συμμετοχή του κόσμου. Τώρα, όσον αφορά τη χρονική περίοδο, υπάρχει μια εκτίμηση ότι πιθανόν μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης να έχουμε προκήρυξη εκλογών. Αλλά αυτό, όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει, κανείς άλλος.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τον Μανώλη Αγγελάκα. Να τονίσουμε και για τους ακροατές, γιατί βλέπω εδώ πέρα και πολλά μηνύματα, ότι και εσύ, Μανώλη, και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι τέλος πάντων συντάξαμε αυτό το κείμενο, είμαστε εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέως, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
1: Χαίρομαι που το τονίζεις, διότι εμείς δεν είμαστε κρατικό διαιτή, και προσωπικά και εσείς το έχετε αποδείξει, αλλά και εγώ, είμαστε επιχειρηματίες, είμαστε εργαζόμενοι. Δεν ζούμε από την πολιτική. Δεν ζούμε από την πολιτική, ούτε ζούμε και για την πολιτική. Εγώ κυκλοφορώ κάθε μέρα, εργάζομαι, πηγαίνω 8 η ώρα στο γραφείο μου, φεύγω 6-7 η ώρα.
0: Ξέρω ότι είσαι επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο του φαρμάκου.
1: Δεν έχουμε καμία διάθεση αυτή τη στιγμή, θέλω να πω, επειδή ακριβώς προσδοκούμε κάτι. Υπάρχει μια αγωνία για το τι θα γίνει. Εγώ έχω παιδιά, έχω εγγόνια. Θέλω το καλύτερο για την πατρίδα μας, και αυτή η κοινή μας δήλωση εκφράζει αυτή την αγωνία, την οποία σήμερα η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εκφράσει και να υλοποιήσει.
0: Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας για δεκαετίες. Μανώλη, σε ευχαριστούμε για αυτά που μας είπες. Καλή σου μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 9.43 Inter Veteran Sports. Παύλος Μαρινάκης, πρωί σήμερα, όχι πολύ πρωί, στον Αντένα, μεταξύ άλλων οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Στάθης και ο κύριος Σίσκος, τον ρώτησαν και για την επιστολή των 10, για να δούμε θα το πετύχουμε το απόσπασμα.
1: Όπως τέλος πάντων έχει υποθεί, είχε πρόσφατα και μια επίσκεψη στην Κύπρο.
2: Σωστά.
1: Με βασικό αντικείμενο αυτό, η Ελλάδα ανακάτως προσέβεται το διεθνές δίκαιο. Και μεγαλώνει ουσιαστικά με συμφωνίες, οι οποίες περνάνε μέσα πάντοτε από αυτήν τη λογική του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και ισχυροποιείται με πράξεις και όχι με λόγια.
2: Δύο εσωτερικά θέματα. Έχουμε μία επιστολή, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς εσωτερικό σας, θα μου πείτε εσείς. 10 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν περάσει και από άλλα κόμματα, το ξέρω, θα μου το πείτε, πράγματι, αλλά έχουν υπάρξει στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μία παρέτηση κυρίας Γκελεστάθη. Θεωρείτε ότι όλη αυτή μία ομοβροντία, να το πω, τέλος πάντων υπήρξε το τελευταίο διάστημα, έχει να κάνει με τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά για κόμμα στα πιο δεξιά της
1: Δημοκρατίας? Αυτό δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όσοι όταν δεν τους αρέσει κάτι στη Νέα Δημοκρατία πάνε σε άλλα κόμματα. Όσοι όταν η Νέα Δημοκρατία εκλήθη να πάρει δύσκολες αποφάσεις και να κρατήσει μαζί με τους βουλευτές του Πασόκ, για να τα λέμε όλα, την Ελλάδα στην Ευρώπη, πήγαιναν σε άλλα κόμματα που έτασαν στους πάντες τα πάντα και εξύβριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, οι μόνοι που δικαιούνται να ομιλούν, οι μόνοι, είναι αυτοί που δεν έφυγαν ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι ανώνυμοι αγωνιστές που με τους φόρους τους, τις φορές τους, τη δουλειά τους, το υστέρημα όλων αυτών.
0: Καλά ρε, δεν ντρέπεσαι που το λες? Δηλαδή, πόσο ψεύτης μπορεί να είσαι? Μιλάς για το ζόι έναν από τους 10. Λες, αυτοί που τότε στήριξαν μαζί με τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο τη Νέα Δημοκρατία στα δύσκολα. Θες να σου πω ότι τραβούσαμε τότε στο Υπουργείο Εσωτερικών? Θες να σου πω ότι τραβούσαμε τότε με τον σημερινό αρχηγό σου που ήθελε να τους διώξει όλους? Θες να στα πω αυτά? Αλλά τέλος πάντων, για να μην πάρει και προσωπικό χαρακτήρα, πώς τα λες αυτά ρε, εσύ που ήσουν τότε? Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είσαι και νεότερος και έχεις και μια πολιτική καριέρα μπροστά σου, φυτευτών όπως έβαλε βεβαίως ο Μητσοτάκης στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών για να φας κάποια έδρα, γιατί δεν είχες καμία σχέση βεβαίως με την Αθήνα και με τον βόρειο τομέα. Πατρινός είσαι. Εγώ σου εύχομαι και να βγεις που θα βγεις, γιατί όταν έκανες την ομιλία σου πριν από κανένα μήνα δύο στο νέο ψυχικό, υποχρεώσατε και βουλευτές ανθυποψηφίου σου στην ίδια περιφέρεια να έρθουν να σε χειροκροτούν. Και μη σου πω πως έχεις οργανώσει μαζί με τον αρχηγό σου, που με το που κάνει την ανάρτηση την Κυριακάτη και ο Μητσοτάκης στο Facebook, αν μέσα σε 10 λεπτά δεν έχουν κάνει αναπαραγωγή οι βουλευτές, τους παίρνετε τηλέφωνο. Αυτή είναι η εσωκομματική σας δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, επειδή αυτά ίσως ακούγονται λίγο έντονα, δεν τρέπεσαι να λες αυτούς που φύγαν? Να λες για τον Χρήστο το Ζώη, ο οποίος διεγράφει από τον Σαμαρά επειδή δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο? Και στο λέω εγώ που το ψήφισα. Διεγράφει ο Ζώης από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ήθελε να ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο. Και πήγε ύστερα από ένα μήνα στον Καμένο. Δεν βγήκε βουλευτής το 12, άρα δεν ήταν στη Βουλή που καταψήφισε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ο Ζώης βουλευτής. Γιατί λες ψέματα? Και έφυγε από τον Καμένο ο Ζώης στις 11 Δεκεμβρίου του 12. Και οι εκλογές γίναν στις 25 Ιανουαρίου του 15, όταν ο Καμένος τα κύμιασε με τον Τσίπρα. Πώς μπορείς και λες τέτοια ψέματα? Πώς μπορείς και ρίχνεις τέτοια λάσπη κατά κουζινέ?

0: μη σου πω κι άλλα για την ΕΡΤ. Τότε που μεθόδευες την κάθοδό σου στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, με τον οποίο δεν έχει καμιά απολύτως σχέση. Και σε βάζει εκεί ο Μητσοτάκης, σφίνα σε Γεωργιάδη και Χατζηδάκη. Για να μην σου πω, τότε που είχες κάνει ολόκληρη εκπομπή, είχε γίνει στην ΕΡΤ, αφιέρωμα σε σένα, από τον Γεωργάκη τον Κουβαρά. Καλό παιδί ο Γεωργάκης, εντάξει. Καλό παιδί ο Γεωργάκης.
1: Αλλά επανέρχομαι και λέω, δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Εμείς έχουμε πει για το μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ψηφίζουν ως βουλευτές, όμως έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση για την συμμετέχω σε ένα συλλογικό όργανο. Εγώ έχω απαντήσει, δεν έχω, ελπίζω να την αποκτήσω όταν με το καλό είμαι υποψήφιος, αυτή τη στιγμή τη βουλευτική ιδιότητα. Η ψήφος κάθε βουλευτή είναι ιερή και είναι προσωπική, ειδικά όταν υπάρχει.
0: Τότε μιλούσε στο κέντρο, ήταν πριν από το νομοσχέδιο για το γάμο. Και το θεώρησες ευκαιρία να αναγγείλεις την υποψηφιότητά σου. Ήσουν ασίγουρος, γιατί τα έχεις κουβεντιάσει με τον μεγάλο. Και είναι αλήθεια ότι ο μεγάλος σε καλοβλέπει μέσα στις όποιες ονειρώξεις για το 31, το 32, για τις μεθεπόμενες εκλογές, όταν αυτός θα είναι για 3-4 τετραετίες όπως ονειρεύεται πρωθυπουργός. Σε έχει στο μυαλό του και για ανταυτού μετά. Όλα αυτά ακούγονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεμητό είναι να έχεις και φιλοδοξίες. Είσαι νέος άνθρωπος και ξεκίνησες με σοβαρότητα. Εντάξει, του κομματικού σωλήνα είσαι, δεν έχεις δουλέψει και ποτέ εδώ που τα λέμε. Ή εν πάση περιπτώσει αν δούλεψες είσαι και νέος, ενετάχθης. Και πώς τα λες όλα αυτά από τη στιγμή που μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είσαι εκλεγμένος και απολαμβάνεις όλη αυτή την τεράστια δημοσιότητα, έτσι δεν είναι? Έχεις κάνει και την ΕΡΤ παραμαγαζό σου. Μην μιλήσω κι άλλα για εκεί, γιατί έχεις κάνει και την ΕΡΤ παραμαγαζό σου. Ό,τι γουστάρεις κάνεις. Και έρχεσαι τώρα και ρίχνεις και λάσπη. Ήταν ανάγκη να τα πεις αυτά? Γιατί τα πες? Γενεστέλεχος σαν τον Χρήστο το Ζώη, που είπαμε, διεγράφει ο άνθρωπος, πήγε για 6 μήνες στους ΑΝΕΛ και σηκώθηκε και έφυγε. Και ιδιωτεύει και δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Ήταν ο Ζώης του ΑΝΕΛ όταν έγινε η κολυγιά με τον Τσίπρα? Είχε φύγει 2 χρόνια και πριν.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα?
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Χορηγός εκπομπής.
18: Βιβλιοχαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
19: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, honey? Mysterious.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: No.
1: 15 Μαΐου, 9 και 2 πρώτα λεπτά. Κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8.
0: Money gets back, I'm alright.
1: Πρωινή καρφίτσα. Ιωάννα Γουρνά.
2: Άγγελος Μπουραντώνης.
1: Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, πρώτο ημίωρο μαζί μας. Νίκη Ταράτρη Αλφα, στο κέντρο της πόλης, το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας, που εδώ και 20 χρόνια.
0: Repeat after me. Anika is the area of a rectangle.
1: Είναι δίπλα σε μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς. Λάτρης της λογοτεχνίας και πολλών άλλων. Και φυσικά δίπλα στον επαγγελματία με ό,τι γραφική ύλη μπορεί να χρειάζεται στην επιχείρησή του. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης στα social media. Βιβλιοπολις.gr για αγορές μέσω του e-shop. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης παντού. Κανάλι 1 Καλαμάτας παντού στους 94 και 8. Στα RGNA. Διαδικτυακά στις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων. Τηλεφωνικά 27292-92500. Social κανάλι 1 Καλαμάτας. Το 1 αριθμητικά. Τώρα είτε ελληνικά είτε λατινικά θα βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Day, 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης και της αναλήψεως είναι η ημέρα και η ημερομηνία που η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει επίσημα το νέο κόμμα, περιέχοντας, αν δεν κάνω λάθος, τη λέξη ελπίδα.
2: Ναι, από ό,τι δείχνουν οι πληροφορίες,
1: ναι,
2: θα το έχει το ελπίδα.
1: Ένα είναι αυτό στο πολιτικό επίπεδο. Στο πολύ άσχημο κοινωνικό επίπεδο έχασε τη ζωή της και η δεύτερη 17χρονη στην Ηλιούπολη. Η χειρότερη εξέλιξη που θα μπορούσε.

32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έρχεται. Παρουσιάστηκε χθες στην πρωτεύουσα. Το πρόγραμμα του φετινού Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Mm-hmm. 17 με 26 Ιουλίου. Με εξαιρετικές συμμετοχές και φέτος από το χώρο, τον καλλιτεχνικό σε παγκόσμιο επίπεδο.

0: Εγώ θέλω να πω κάτι που είπε η κυρία Αργυρίου, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Χορού. Είπε ότι η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μαγεία της τέχνης του χορού και στη δύναμή του να ανοίγει νέους δρόμους σε καιρούς αστάθειας και βεβαιότητας.
1: Παρακαλώ.
0: Και χτυπάει το τηλέφωνο.

0: Αναβρασμός του κυβερνών κόμμα.
1: Ξεκινάει σήμερα το συνέδριο.
0: Έτσι. Και έχουμε και ένα έγγραφο. Υπογεγραμμένο.
1: Από 10 προσωπικότητες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Που άναψαν φωτιές.
0: Ναι. Mysterious scribblings. A secret code. No.
1: Poems no less. Poems. Θα μιλήσουνε όλοι στο συνέδριο. Και από δημοσιογράφους που καλύπτουν τη Νέα Δημοκρατία είπαν χθες, υπονοώντας κάτι, ότι ακούστε την ομιλία του κυρίου Δένδια και του κυρίου Κικίλια.
0: Ναι.
1: Θέλω να τις ακούσω.
0: Εγώ θέλω και του Καραμανλή, του πρώην πρωθυπουργού.
1: Δεν θα είναι εκεί. Έχει φορτωμένο πρόγραμμα.
0: Δεν θα είναι εκεί, το ξέρω. Την ομιλία εννοώ, το τι θα πει μετά από αυτά που θα ακούσει.
1: Θα του πέσουν τα μαλλιά.
0: Γιατί έτσι. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Διότι διαμήνυσε όσον αφορά τη δική του θητεία ως
1: πρωθυπουργός
0: και δήλωσε: η κυβέρνησή μας είχε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Αυτό εννοώ, θέλω να ακούσω το μετά. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Γιατί ήδη από πριν έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, λέει, πρέπει, παιδιά, μην τα δίνετε στους Αμερικάνους.
0: Μέσω της απουσίας του. Όταν μπορείς να παρέμβεις μέσω της απουσίας σου, είναι το καλύτερο. Έχει άλλη διάσταση η δήλωσή σου. Κατάλαβες? Τη βλέπουν με άλλο μάτι οι εντός, εκτός και έπειτα αυτά. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε στα 10 πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας: κοίτα ποιος μιλάει, αυτοί που συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μείνει λίγο πίσω ο κύριος Μαρινάκης. Ακόμη θυμάται το ΣΥΡΙΖΑ και την...
1: και την κυβέρνησή του.
0: Ακριβώς. Κύριε Μαρινάκη μου,
1: εδώ κοντά μου την ξεχάσουν.
0: Ξελαδρεύω, ξέχασε τι αυτή. Και πάντοτε τα κάστανα από τη φωτιά τα βγάζει ο πρωθυπουργός, ο οποίος συμπορεύεται σε δηλώσεις του με την Ευρώπη από κοινού, λέγοντας η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό. Τη λέξη δανεισμός μην την ξεχνάτε σε τούτη χώρα, από όποια γωνιά και την πιάσετε, υπάρχει πάντα ένας δανεισμός. Πόσο αληθινό είναι αυτό?

0: Εντάξει, και εμείς εδώ κάτω δεν μας αρέσει η λέξη δανεισμός. Το λέμε πιο εξευγενισμένα. Λέμε ανάθεση του συγκεκριμένου έργου κάπου. Δεν λέμε θα μας το πάρουν αυτοί. Θα λέμε εμείς το έχουμε δώσει κάπου. Να το διαχειρίζονται. Οπότε θέλουμε το παίρνουμε πίσω όμως.
1: Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς.
0: Γιατί μιλάει με γρίφους ο γέροντας. Για τα πάρκινγκ του Νέδοντα λέω.
1: Α, διάβασες του κυρίου Χανδρίνου ή διάβασες κάτι άλλο?
0: Διάβασα τι έγινε προχθές στην στη λογοδοσία, όταν αναφέρθηκαν για το θέμα των πάρκινγκ στον Έδοντα.
1: Ναι, εννοείς με την αποχώρηση και το ότι δήλωσε ο κύριος Χανδρίνος.
0: Ναι.
1: Δεν πήρε απάντηση από το δήμαρχο Καλαμάτα.
0: Έφυγε λίγο από την αίθουσα ο κύριος Βασιλόπουλος.
1: Εντάξει, αυτό το κάνει ο κύριος Βασιλόπουλος εδώ και αρκετό καιρό για να διατηρήσει, φαντάζομαι, και την ηρεμία. Άλλωστε υπήρχαν άτομα να απαντήσουν που εκπροσωπούσαν.
0: Ο κύριος Φάβας.
1: Ξεκίνησαν σήμερα κάποιες εργασίες στα πάρκινγκ. Γίνονται κλαδέματα στα δέντρα, να ξέρετε. Καθαρίζονται κάποιοι χώροι. Εγώ το είδα γιατί πάρκαρα. Γιατί δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί η θέση πάρκινγκ ιδιοκτητών ακινήτων στο κέντρο, επαγγελματιών κτλ. Είναι ένα θεματάκι που πρέπει να το δει σύντομα η Δημοτική Αρχή. Διαφορετικά να μας βγάλει ένα μισθό που χρειαζόμαστε εξτρά για να παρκάρουμε για τις ώρες που εργαζόμαστε, ειδικά εμείς που μένουμε λίγο πιο μακριά. Εντάξει. Ναι.
0: Επίσης,
1: γιατί εντάξει, έχει παρατραβήξει αυτό.
0: Ναι, θα δοθούν και κάρτες μηνιαίες για τα πάρκινγκ.
1: Ναι, δεν είναι τζάμπα αυτό.
0: Και τόνισε ο κύριος Φάβας ότι δεν θα δοθούν αφιδώς, αλλά θα δοθούν με κοινωνικά κριτήρια.
1: Ναι. Θέσεις πάρκινγκ για αυτούς που πρέπει και μένουν και εργάζονται στο κέντρο θέλουμε.

0: είπα στους φίλους μου για σένα. Έλα, για λέγε.
1: Μελαγχώνησα λίγο.
0: Δεν πειράζει.
1: Διαβάζω για το τελευταίο κουδούνι που θα χτυπήσει σήμερα για μαθητές.
0: Χτύπησε για του λυκείου από χθες.
1: Ναι.
0: Με τετράωρο μάλιστα.
1: Α, με καλούσε ο νους δηλαδή.
0: Τη Δευτέρα ξεκινούν τις κατακτήριες τα παιδιά για την επόμενη τάξη, τις εξετάσεις.
1: Και τις απολυτήριες τα παιδιά του τρίτου, της γάμα γυμνασίου, λυκείου.
0: Η γάμα λυκείου ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Δίνει πλέον, είναι στην τελική ευθεία. Δίνει όλες τις δυνάμεις να ευχηθούμε σε αυτά τα παιδιά και μετά τα τελευταία θλιβερά γεγονότα, πρώτα απ' όλα να θυμούνται και να ξέρουν ότι η ζωή δεν σταματάει στις πανελλαδικές. Να καταβάλουν την προσπάθειά τους και να είναι πολύ υπερήφανοι για τον εαυτό τους και για ό,τι έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα, όποιο και είναι το αποτέλεσμα. Γιατί οι πόρτες στη ζωή μας δεν σταματούν να ανοίγουν ποτέ. Καλό κουράγιο θα ευχηθώ και στους γονείς οι οποίοι βιώνουν ένα τεράστιο στρες μαζί με τα παιδιά τους, και μπορώ να σας πω ότι το έχω ζήσει και δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, και μου έρχεται και δεύτερη σε double φάση θα το ζήσω. Κουράγιο στους γονείς, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, σε ό,τι και αν διαγωνίζονται, να έχουν υγεία πάνω απ' όλα. Όλα τα άλλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Και πάμε, Άγγελε, άλλο.
1: Εδώ θέλω τη βοήθειά σας.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω το θέμα.
0: Το θέμα της Νέας Αριστεράς και της αποχώρησης.
1: Όχι καλά.
0: Α, γιατί αυτό είναι σαφές.
1: Ναι, είχαμε μέσα. Με συγχωρείτε. Ερώτηση του κυρίου Μαντά, του βουλευτή Μεσσηνίας.
0: Μάλιστα.
1: Προς τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας.
0: Ναι, ναι.
1: Με θέμα τα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισίας.
0: Ναι.
1: Για το σχετικό θέμα της αποσύνδεσής τους.
0: Ναι, να γίνει αυτοτελές δηλαδή.
1: Α, αυτό εννοούμε με την αποσύνδεση.
0: Ναι. Ναι.
1: Λέω, μην τα αποκόψουνε εντελώς.
0: Να είναι, να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες το νοσοκομείο της Κυπαρισίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Έδωσε τη διαβέωση του ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Είναι αυτοτελές το νοσοκομείο της Κυπαρισίας.
1: Mm-hmm. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν ότι δεν είναι αρνητικός.
0: Ναι.
1: Για την αποσύνδεση αυτών των δύο νοσοκομείων στη Μεσσηνία. Και έχουμε αυτό τον δρόμο τώρα.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε ένα ανοιχτό παράθυρο.
0: Okay. Λοιπόν, θα υπάρχει αυτή η αστάθεια την οποία βιώνουμε και σήμερα στην περιοχή μας. Μπορεί να, σίγουρα θα έχουμε νεφώσεις, μπορεί προς το απόγευμα να έχουμε καμία ψυχά, αλλά όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Όχι αυτό που είδαμε να συμβαίνει στην Ινδία.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε από χθες για το Europe Golf Forum στο Κώστα Ναβαρίνο. Είπαμε για τις πολύ σημαντικές προσωπικότητες.
1: Πρωθυπουργοί, πρόεδροι.
0: Μέχρι και ο Μανώλης θα έρθει.
1: Αμέ. Με έκτακτη πτήση από το Παρίσι.
0: Λοιπόν, ένας ζωολόγος προφανώς, γιατί μαζεύτηκαν οι κουβάδες από το αεροδρόμιο, είναι και αυτό. Κάποιος παρενέβη μάλλον. Και είδανε λίγο αλλιώς την εικόνα μας, αφού θα έρθουν και όλοι αυτοί. Γιατί πώς θα έρθουν, ρε παιδιά?
1: Μπορεί να έρθει και η Μπριζίτ.
0: Μαρντό. Θα τη σηκώσουμε.
1: Μακρόν.
0: Α, έτσι, μπράβο. Να μας τη διευκρινίζεις. Ο Μανώλης μετά τη συζύγου, ναι, θα μου λες.
1: Μα φοβούνται οι άνθρωποι. Αυτή μοιράζει χαστούκια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Κάτσε λίγο να μας έψει.
0: Θα χαλαρώσει. Θα αράξει πισίνα, φαντάζομαι. Λοιπόν. Προσωπικότητες πάρα πολύ υψηλές. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η Μεσφηνία και το Κώστα Ναβαρίνο. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για μας. Φαντάζομαι ότι θα έχει κίνηση και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και ο δικός κάποιοι που θα επιλέξουν να βρεθούν. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο μας.
1: Πάμε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27 210 99 023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
13: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
14: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
15: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
15: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
14: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
15: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
14: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
15: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
13: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
19: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
20: Έτσι ακριβώς λοιπόν, στο δεύτερο ημίωρο, εκεί στου Κώστα Συνοικία Μπουρνιά, τρώμε τα καλύτερα φαγητά, γιατί το φροντίζει η Μαρία και η ομάδα της στην κουζίνα και τα απολαμβάνουμε με το εξαιρετικό χαμόγελο του Κωστή, επιλέγοντας τις προτάσεις που μας δίνει. Όπως εδώ στο κανάλι 1 Καλαμάτας καταγράφουμε και τις προτάσεις που μας δίνει η πεντανόστιμους που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η Γεωργία Κουτσούκου, η δική μας Γεωργία, γιατί είναι πάντα εξαιρετικές και την καλημερίζω.
21: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
20: Καλά είμαστε, Τζόρτζια μου, εσύ?
21: Καλά είμαι και εγώ, ρε παιδιά, αλλά τι καταχνιά είναι αυτή, μας πλάκωσε το κύμα.
20: Μας πλάκωσε, αυτό να λέγεται, Τζόρτζια μου, μας πλάκωσε λιγάκι, αλλά πού θα πάει, δεν θα έρθει εκείνο το καλοκαίρι, θα έρθει?
21: Εντάξει, ακόμα μας περιμένει λίγο, γιατί θα έρθει, αλλά θα έρθει με κάψονες και δεν θέλουμε τώρα να ψηθούμε.
20: Καλά, καλά.
21: Είμαστε που είμαστε καμένοι, δεν θέλουμε άλλο, σιγά σιγά. Έχουμε μιλή θερμοκρασία.
20: Καλά, να σου πω κάτι, μην παίρνεις κιόρκο, γιατί φέτος τα πράγματα είναι πολύ περίεργα με τις καιρικές συνθήκες, με τους καύσονες.
21: Δεν έχω διαβάσει.
20: Ναι, δεν ξέρω αν θα αισθάνεσαι ότι ζεις τροπικά ή ελληνικά πλέον ή μεσογειακά.
21: Μάλιστα.
20: Θα δούμε. Τι θα φάμε?
21: Θα δούμε τι θα φάμε. Θα φάμε ένα σούπερ σάντουιτς. Από τα πιο εμβληματικά ιαπωνικά σνακ, το οποίο όμως εμείς θα το μετατρέψουμε λίγο σε ελληνικό.
20: Για πάμε.
21: Λέγεται κάτσου σάντο.
20: Ναι.
21: Και συνδυάζει την τραγανή υφή του παναρισμένου κρέατος με ένα ωραίο αφράτο ψωμί. Θα το πούμε σε μια απλή εκδοχή που μου αρέσει εμένα.
20: Ο Άγγελος υποκλήθηκε όμως. Μόλις εσύ είπες τι θα είναι.
21: Φιλάκια πολλά και στάνα.
0: Φιλάκια.
21: Χαίρομαι, Άγγελε.
0: Ψάχνω το κιμονό.
21: Θέλουμε δύο

0: Λίγο ψιλοκομμένο μαρούλι σε πολύ λεπτές λωρίδες. Και θα κάνουμε και ένα μείγμα με μία σάλτσα ντομάτα απλή από αυτή που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ. Θα βάλουμε μέσα λίγο γόστρε σος, που επίσης το πουλάνε παντού. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά σήμερα δεν μαγειρεύεται ιδιαίτερα. Απλά θα συνθέσουμε ένα πολύ ωραίο και νόστιμο, νοστιμότατο σάντουιτς. Τι κάνουμε? Αλλά το πιπερώνουμε το κρέας, περνάμε διαδοχικά από το αλεύρι, το αυγό και στο τέλος το πάρκο για να κολλήσει καλά η γαλέτα. Και τηγανίζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει έτσι ένα χρυσό καστανό χρώμα και από τις δύο πλευρές. Αφήνουμε να ξεκουραστεί στη σχάρα. Συγγνώμη, και κάνουμε το εξής. Αλείφουμε τις φέτες του ψωμιού με λίγο βούτυρο και μαγιονέζα. Απλώνουμε και ψήνουμε λίγο. Απλώνουμε αυτό το μείγμα που σας είπα με τη σάλτσα ντομάτας και τη γόστρη σως από τη μία πλευρά. Τοποθετούμε το μαρούλι και από πάνω το ζεστό κρέας. Κλείνουμε. Πιέζουμε ελαφρά. Αλείφουμε και από τις δύο πλευρές με μαγιονέζα και ξαναψήνουμε για άλλα 1-2 λεπτά. Βάζουμε μια ωραία μπύρα και τρώμε ένα θεϊκό σάντουιτς που πραγματικά είναι εμβληματικό. Και λέμε, παιδιά, σαν η πεντανόστιμος να είχε δίκιο που μας το έδωσε. Αυτά από μένα σήμερα.
1: Εξαιρετικά αυτά από σένα σήμερα, μπορώ να πω. Εξαιρετικά μας τα είπες, γι' αυτό και δεν σε διακόψαμε. Ενώ είμαστε διακόπτες, είδες έτσι, καθυλωθήκαμε εδώ με τα ακουστικά, με το μικρόφωνο. Κιχ δεν βγάλαμε. Κιχ δεν βγάλαμε.
0: Θα πω κάτι, το δίνω, γιατί ξεκινάνε τα παιδιά τώρα εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να θέλουν έτσι κάτι που να έχει και πρωτεΐνη, αλλά να είναι και κάτι νόστιμο και κάτι που να μπορούν να το απολαύσουν. Γιατί δεν θα έχουν και πολύ χρόνο για πολλά πράγματα, οπότε μπορείτε να τους βοηθήσετε
1: φτιάχνοντας ένα πολύ ωραίο σάντουιτς.
0: Ένα πάρα πολύ ωραίο σάντουιτς, το οποίο πραγματικά θα τους δώσει την ενέργεια που χρειάζεται και την απόλαυση που χρειάζεται για να διαβάσουν με ευχαρίστηση και να προχωρήσουν.
1: Έχεις απόλυτο
0: δίκιο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Τζόρτζια. Δεν θα πω τώρα ότι στεναχωριέμαι γιατί στην Άννα Μαρία δίνεις διπλές συνταγές. Θα πω απλά ότι σε ευχαριστώ για αυτή την ιδιαίτερη συνταγή.
0: Σε σένα έχω δώσει πολλές ιδιαίτερες συνταγές και διπλές. Σταμάτα
1: την. Είπα, δεν θα διαμαρτυρηθώ γιατί στην Άννα Μαρία δίνεις διπλές συνταγές, γιατί σε μένα δίνεις ιδιαίτερες συνταγές. Αυτό είπα. Άρα λοιπόν έχω μπόνους ως Ιωάννα.
0: Bonus track έχεις.
1: Bonus track λοιπόν η πρωινή καρφίτσα.
0: Γιατί αυτή ήταν μια φοβερή ιδέα που την κάναμε μαζί πριν κάποια χρόνια και έχουμε γίνει πέρα από φίλες και συνεργάτηδες εδώ και χρόνια με μια φοβερή συνεργασία και είμαστε από το πρώτο δίδυμο και σε ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί εσύ ξεκίνησες αυτή την ιστορία που βγάζουμε ραδιοφωνικά συνταγές κάθε εβδομάδα, μιλάμε για δρόμενα, μιλάμε για γαστρονομία και οι υπόλοιποι μετά πολύ ωραία ακολούθησαν αυτή την ωραία ροή και εσύ και τώρα πλέον και στο NG Radio και ο Γιώργος ο Γεωργιάδης στο Ελλάσπορ FM. Κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά για τη γαστρονομία και εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, αλλά εσένα ιδιαίτερα Ιωάννα, γιατί είσαι η πρώτη διδάξασα σε αυτή την ιστορία.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούμε και δίνουμε και έχει ο κόσμος που μας ακούει, από όπου κι αν μας ακούει, αυτή την ευκαιρία του να λαμβάνει από εσένα μια μεσήνια σεφ, τη soul chef μας, συνταγές και να τις εκτελεί. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, να ξέρεις. Είναι για μένα η ανάπαυλα της εκπομπής, αλλά ταυτόχρονα προσφορά της εκπομπής προς όλους όσους μας ακούν. Και σε ευχαριστώ εγώ λοιπόν γιατί συμμετάσχεις σε αυτήν. Είχες τη διάθεση, γιατί ο χρόνος σου είναι πολύτιμος και περιορισμένος και παρόλα αυτά είσαι εδώ και μας δίνεις τις συνταγές σου. Γι' αυτό λοιπόν σου στέλνω την αγάπη μου, σου εύχομαι ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και σου ανανεώνω το ραντεβού, γιατί δεν γλιτώνεις από μένα, τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα. Τι τραγούδι θα βάλουμε?
1: Έχω επιλέξει

0: Δημήτρη Μητροπάνο, Βασίλη Παπακοσταντίνου, σαν αβαγός.
1: Σαν αβαγός, μπράβο. Στο μυαλό μου είσαι.
0: Σ' αγαπώ πολύ, ναι.
1: Φιλάκια, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τζόρτζια. Γεια χαρά, γεια.
2: Θα σου γλιστρήσει από τα

0: Ελληνικές φωνές που μένουν χαραγμένες στο μυαλό. Διαβάζω στην εφημερίδα την τοπική το Θάρρος ότι στο κομμάτι το οποίο γίνεται η ανάπλαση της οδού Νέδοντος, τοπικός επαγγελματίας και συγκεκριμένα ο κύριος Γιώργος Εγκλέζος βρήκε το υπόγειο του πλημμυρισμένο. Και φυσικά είναι οι παρεμβάσεις και οι επεμβάσεις που γίνονται εκεί, που πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, και σύμφωνα με τον κύριο Εγκλέζο και το Θάρρος θεωρεί ότι το έργο που εκτελεί η ΔΕΙΑΚ αντικατέστησε τον κεντρικό αγωγό της οδού, άφησε όμως τον παλιό αγωγό στο τμήμα από το νέο μέχρι την επιχείρησή του, με αποτέλεσμα ο παλιός αγωγός με πολλές φθορές να τρυπήσει από τις εργασίες και να προκληθεί αυτή η πλημμύρα στο κατάστημά του, με την πρόθεση να ζητήσει αποζημίωση. Λογικό. Είναι όλος ο δρόμος με εμπορικά καταστήματα και πολλά από αυτά με υπόγεια και ευπαθή προϊόντα, δηλαδή θα μπορεί να συμβούν μεγάλες καταστροφές. Γι' αυτό ο εργολάβος, be careful, be carefulίδης. Έλα, πες το, τι θες να πεις, σε διέκοψα.
1: Όχι, εγώ θέλω να πάμε στον κύριο Χριστοδουλίδη.
0: Για πάμε στον κύριο Χριστοδουλίδη, τι έκανε.
1: Το πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Τι είπε και πού είναι.
1: Έκανε επίσκεψη.
0: Και από πού το είπε.
1: Έκανε επίσκεψη στη χώρα.
0: Για να ξέρεις ότι είμαι ενήμερη, οπότε γι' αυτό σε ρωτώ όλα αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Πού ήταν.
1: Και κάνατε και την καλύτερη πάσα.
0: Έλα,
1: με τον Μπικερφουλίδη. Έκανε ομιλία στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Μετά από 16 χρόνια.
0: Μάλιστα. Αυτός και ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Για λέγε, λέγε.
1: Χωρίς καριάτιδα όμως.
0: Ναι. Όχι, τον Τραμπ τον περιμένουμε για την Ακρόπολη. Σωστά.
1: Μίλησε για τον ελληνισμό που παραμένει ενωμένος. Ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη βοήθεια που έστειλε στην Κύπρο όταν οι Κύπροι μας κάλεσαν σε βοήθεια. Και είπε ότι η ένωση είναι ο πόθος της Ελλάδας και της Κύπρου.
0: Η ένωση μας.
1: Η ένωση Κύπρου και Ελλάδος.
0: Με τι?
1: Όχι, η ένωση, η ένωση.
0: Εγώ νομίζα με το καλώδιο, γιατί άλλη ένωση είχα την εντύπωση ότι την έχουμε έτσι κι αλλιώς. Εμέσως πλήρη σαφώς ο κύριος Χριστοδουλίδης μας λέει πως δεν υπάρχει.
1: Θέλει να γίνει περιφερειάρχης ο κύριος Χριστοδουλίδης.
0: Περίμενε
1: μάλλον.
0: Περίμενε τώρα, γιατί αυτή η δήλωση εμένα με μπερδεύει.
1: Ναι.
0: Γιατί είχα την εντύπωση ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ενωμένες σε μια γοροθιά. Δεν το πιστεύει ο κύριος Χριστοδουλίδης με αυτή τη δήλωση.
1: Εμείς θέλουμε να γίνει ένα κράτος.
0: Ο κύριος Χριστοδουλίδης.
1: Ναι. Ο κύριος Χριστοδουλίδης.
0: Δηλαδή η Ελλάδα είπε κάτι αντίστοιχο.
1: Καλά, εμείς το έχουμε πει εδώ και 50 χρόνια, 60.
0: Άρα λοιπόν τι έχουμε τώρα. Με ένα...
1: μια γροθιά να γίνουμε, που είμαστε ήδη, να γίνουμε ένα χέρι.
0: Γροθιά.
1: Ναι.
0: Για να τι, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις τουρκικές προκλήσεις σαν αυτές που συνέβησαν εχθές στην Κάλυμνο και τη γαλάζια πατρίδα που ονειρεύεται ο Ερντογάν.
1: Και έρχονται και νόμοι στην Τουρκία.
0: Εγώ πάλι θα έλεγα, ναι, θα έλεγα στον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να γίνουν λίγο πιο αυστηροί απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, γιατί τις βιώνουν Έλληνες πολίτες σε ελληνικά χωρικά ύδατα απροστάτευτοι.
1: Άμα είναι να περνάνε τα νησιά μας έτσι οι Τούρκοι.
0: Απροστάτευτοι. Τέλος. Εντάξει. Okay, πάμε τραγούδι, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε στο τρίτο μέρος.
1: Φύγαμε.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27 27 0.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η ώρα είναι 10. Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε τρίτο ημίωρο, ε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει, Άγγελε?
1: Ασφάλεια.
0: Τι σημαίνει, Άγγελε?
1: Σημαίνει Σωκράτης Άμιος.
0: Τι σημαίνει, Άγγελε?
1: Σημαίνει Νικολάου Πλαστήρα. Νικολάου Πλαστήρα 32. Δυτική παραλία της Καλαμάτας.
0: Τι κάνουμε εκεί, Άγγελε?
1: Τι κάνουμε εκεί, σέρβις αυτοκινήτων. Όχι μόνο σέρβις. Κάνουμε έλεγχο, τσεκάρουμε λάδια, τα κάκια, τα πάντα. Όχι μόνο σε βενζινοκίνητα, αλλά και σε πετρελαιοκίνητα.
0: Και σε ηλεκτροκίνητα.
1: Και σε ηλεκτροκίνητα.
0: Σε όλα.
1: Από όλα έχει ο Μπαχτσές. Μπορείτε να περάσετε 24 ώρες το 24ωρο. Σωκράτης Σάμιος. Απέναντι από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
0: Σωστά.
1: Θα είναι πάντα κάποιος εκεί. Όταν περνάω, που περνάω κάθε μέρα, είναι τουλάχιστον 3 με 4 παιδιά απ' έξω. Και κάνουν κουμάντο στα αυτοκίνητα που μπαίνουν και βγαίνουν.
0: Αυτά είναι.
1: Γιατί όλοι ξέρουν ότι το σέρβις αυτοκινήτων Σωκράτης Άμιος είναι εγγύηση.
0: Μ' αρέσεις. Εγγυήσεις πήρε και ο Τραμπ αναχωρώντας από το Πεκίνο. Ε?
1: Ναι.
0: Ότι δεν θα στείλει εξοπλισμό και πάλι στο Ιράν. Είπε.
1: Είπε.
0: Το ένα. Το δεύτερο που παίχτηκε, που είναι το πιο σημαντικό κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, η εξομολόγηση Τραμπ ότι θέλει, θέλει, ξεκάθαρα θέλει
1: καλές σχέσεις με την Κίνα,
0: το εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Εντάξει. Ένα μικρό εμπορικό κέρδος θα έχει.
0: Πού βρίσκεται αυτό?
1: Το ουράνιο.
0: Ναι.
1: Δείτε, είχαμε τη Γιουγκοσλαβία, όχι, τη διαλύσαμε αυτή άκερο. Η Κίνα έχει κάτι κοιτάσματα.
0: Ναι.
1: Προς εκεί.
0: Η στρατιωτική συντριβή είναι η δήλωση, συνεχίζεται. Θέλω το εμπλουτισμένο ουράνιο. Πού βρίσκεται?
1: Είναι στην Τεχεράνη.
0: Αλήθεια?
1: Αλλά δεν το έχουν πάρει ακόμα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει μία ομολογία του Αμερικανού Προέδρου γιατί γίνεται όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Οικονομικοί λόγοι.
1: Στρατιωτικοί.
0: Στρατιωτικοί λόγοι.
1: Μήπως είναι τα πυρηνικά πίσω από αυτό?
0: Βέβαια, ο ΣΥ θέλει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Και θέλει να ανοίξουν όχι γιατί αγαπάει τον Τραμπ, αλλά ότι έχουν κολλήσει τα εμπορεύματά του και δεν έχει πωλήσεις. Και αυτό ο οικονομικός λόγος είναι. Μην ξεχνιέστε ότι από εκεί περνάει κάθε παραγγελία σας από τα κινέζικα sites και πλατφόρμες. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Κολλήσανε.
1: Λίγο.
0: Άρα,
1: και το πετρέλαιο
0: λοιπόν,
1: δεν πάει.
0: Δεν είναι ότι και ο ΣΥ αγάπησε ξαφνικά τους πελάτες του Ιρανούς, γιατί πελάτες του είναι. Ή μίσησε. Εντάξει. Και γι' αυτό θέλει να ανοίξουν τα στενά. Βέβαια η δήλωσή του προς τον κύριο Τραμπ ότι αυτός ο πόλεμος δεν έπρεπε να γίνει είναι λίγο...
1: Τι λίγο? Υποπτό.
0: Ναι.
1: Λίγο ότι κάνουμε,
0: ναι,
1: λίγο γαργάρα.
0: Αλλά ξεφόρτωσε και ότι είχε στις αποθήκες, δεν τον χάλασε.
1: Ούτε καν. Η Κίνα είναι μια μεγάλη αγορά. Οπότε πήρε και διαβεβαιώσεις ο ΣΥ για, για την Ταϊβάν. Ότι θα σταματήσουμε και λίγο τα γυμνάσια, τα στρατιωτικά.
0: Έτσι.
1: Που γίνονται στην περιοχή.
0: Έτσι, θα βάλουμε ένα περιορισμό.
1: Θα μείνουν λίγο ξεκρέμαστοι.
0: Ναι.
1: Οι Ταϊβανέζοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μπορείτε να κάνετε και στα στραβαμάτια λίγο στο Ιράν. Εντάξει, του είπε, δώσαν τα χέρια.
0: Και θα κάνουν τα στραβαμάτια. Εμείς.
1: Εμείς έχουμε τώρα πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς τώρα.
0: Όχι, εμείς ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει μέσω του κυρίου Κικίλια για τις προκλητικές εμφανίσεις των Τούρκων στο Αιγαίο.
1: Στο Αιγαίο.
0: Αυτό κάνουμε εμείς.
1: Αυτό θα έρθουν να συζητήσουν.
0: Όχι, εμείς το ζητάμε όμως. Γιατί είμαστε καλά παιδιά.
1: Πρέπει κάπως να δουλέψει ο μηχανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όχι, το έχουμε ξανακάνει. Το δικό μας Υπουργείο.
1: Όχι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί το δικό μας Υπουργείο να με τους δικούς μας υπόλοιπους υπουργούς να απευθυνθούν όλοι μαζί, γιατί το ότι κάνουν παράνομη η Αλία, οι Τούρκοι ψαράδες στα νησιά μας δεν είναι χθεσινό, βρε παιδιά, δεν είναι καινούριο. Δηλαδή, okay, δεν θέλω τυφλούμε, θέλω τυφλούμε μάλλον, δεν είμαστε χαζοί. Το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές. Και όποιος μπορεί και παρακολουθεί μέσα των νησιών αυτών και των δωδεκανήσων, δημοσιοποιούνται πολύ συχνά τέτοιες κινήσεις. Δεν είναι χθεσινές.
1: Εμείς έτσι το έχουμε παράδοση. Θυμηθείτε Καστελόριζο.
0: Ήμια.
1: Ήμια.
0: Έλα τώρα. Λιβύκο Πέλαγος και Λιβύη και συμφωνίες. Και όλα αυτά δεν είναι
1: τα drone.
0: Drones. Λευκάδα.
1: Λευκάδα.
0: Λευκάδα. Περιμένουμε ακόμη τις απαντήσεις. Έλα, πάμε σε ένα πολύ ωραίο μουσικό mood αυτό το ημίωρο.

0: Μοναδικός, εξαιρετικός Γιάννης Κότσιρας, έλα και κόψε με στα δυο. Ποιος δεν το ξέρει αυτό, αυτό.
1: Αυτό είπαν στο Στάρμερ χθες, στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Έλα και κόψε με στα δυο. Την κυβέρνησή του δηλαδή, όχι τίποτα, γιατί βλέπουμε ένα φιλόρροι. Από εδώ και από εκεί. Μία να του φεύγει ο Υπουργός Υγείας. Μία να του φεύγει η αναπληρώτρια Πρωθυπουργός. 62 βουλευτές των εργατικών να του λένε δεν σε θέλουμε για Πρωθυπουργό, φύγει. Έχουμε το Βασιλιά Κάρολο να λέει ρε παιδιά, ενωθείτε γιατί είμαστε σε δύσκολη οικονομική περίοδο. Και έχουμε και το Στάρμερ, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, να έχει χάσει τις τοπικές εκλογές.
0: Κάτσε και την ξένια ρε παιδί μου. Για συνέχισε, εσύ μου έχεις στείλει βιντεάκι.
1: Α, ωραία. Να έχει χάσει τις τοπικές εκλογές, τις αυτοδιοικητικές. Να του φεύγουν βουλευτές, να του φεύγουν υπουργοί και να λέει εγώ δεν παρετούμε, θα συνεχίσω να κυβερνώ. Και η Αγγλία ξαναμπαίνει σε κυβερνητική κρίση, όπως μας έχει συνηθίσει, όχι και τίποτα άλλο, γιατί εδώ την τελευταία δεκαετία σταθερή κυβέρνηση πάνω από 2 χρόνια δεν έχει μείνει. Ο Στάρμερ είναι 1,5 χρόνο, 2, πόσο είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα μπαίνει στην κούρσα η Δελφίνη. Ποιος θα διαδεχθεί τον Βρετανό Πρωθυπουργό?
0: Ναι.
1: Ο πρώτος είναι ο Υπουργός Υγείας που παρετήθηκε χθες. Είναι ένας από τους πιο πετυχημένους υπουργούς κυβέρνησης. Να έχει κάνει μεγάλη δουλειά στο Υπουργείο Υγείας. Δεύτερος είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο κύριος Άντρι Μπέρνιχαμ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της πιο αριστερής ατζέντας των εργατικών. Είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί. Είναι κάτι παρόμοιο με τον κύριο Δούκα στην Αθήνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Για να το φέρνω στα ελληνικά δεδομένα.
0: Τώρα που είπες, ο κύριος Δούκας κάπου έκανε τη δήλωση ότι αν δεν είναι νικητής στις εκλογές στο Πασόκ, η Ελλάδα θα...
1: Ναι, θα μπει σε κρίση.
0: Θα είναι γενικώς χαμένη η Ελλάδα. Ναι. Δίνει και αυτό στο δικό του στίγμα το πολιτικό, έτσι.
1: Τώρα που μου δώσατε πάσα να μεταπηδήσουμε στο Πασόκ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είχαμε συνέντευξη του κυρίου Δούκα.
0: Γι' αυτό σου δίνω εγώ τις πάσες.
1: Ναι. Είχαμε συνέντευξη του κυρίου Δούκα.
0: Ναι.
1: Όπου του κάνανε την ερώτηση, ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχός σας? Και του λέει ο κύριος Δούκας ότι ο μοναδικός εχθρός που έχει το Πασόκ είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Θα κάνουμε κριτική. Αλλά πρώτος εχθρός είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς λέμε, παίζω σε διπλό ταμπλό. Ότι εντάξει, έχουμε εχθρό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να καλοβλέπουμε και τον Τσίπρα μην γίνει και δεύτερος, για να μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση και τίποτα άλλο.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία και χύψη ωμέγα κόμμα Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν ξέρω πώς θα το λένε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Οπότε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν.
0: Έχουν ανταλλάξει βαριές κουβέντες. Πολύ βαριές.
1: Να θυμηθούμε μόνο τον κύριο Τσίπρα που έλεγε τον Γιώργο Παπανδρέου Πινοσέτ μέσα στη Βουλή. Από τις πολλές στροφές.
0: Έχουν ανταλλάξει πολλές. Πάρα πολλές βαριές κουβέντες. Ενώ σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς αρχηγούς, εντάξει, μπορεί να απλώνουν τα ξύφη, αλλά δεν ματώνουν τόσο πολύ, ενώ ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης έχουν ματώσει λεκτικά. Συν και όλοι οι ακολουθοί τους. Όχι, φαντάσου δηλαδή τον Άδωνη να ακούσει από τον Κυριάκο συνεργασία με τον Τσίπρα. Τι θα πάθει? Εκεί που μιλάει έτσι θα το χάσει εντελώς.
1: Ναι, ναι.
0: Καλύτερα να με
1: προδώσει.
0: Λοιπόν, σώσε με, αλλά από Μελίνα Κανά και όχι την ύμνηστη εξαιρετική Ρίτα Σακελαρίου.

0: Εξαιρετική ερμηνεία. Μπράβο. Από την Μελίνα Κανά.
1: Μπράβο, μπράβο και έβγε.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ξεσπάσει αυτό το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ναι, έχουμε και αυτό το θέμα.
1: Που είναι μισθωμένο.
0: Και έχουμε ξεχάσει και κάτι λεφτάκια.
1: Ναι. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο που μπορεί να μην...
0: Κάτσε, κάτσε, μουσική υπόκρουση αυτό. Τα ανίποτα από τον Ανδρουλάκη. Δεν τα πει όλα. Για συνέχισε την είδηση.
1: Λοιπόν, όταν κατατέθηκαν τα αποθενέσχες, μας ενημέρωσε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι... Καλέ, τι ωραίο που είναι αυτό.
0: Ότι είχε ανίποτα.
1: Ότι είχε ανίποτα 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Και ότι τα ενίκια...
1: ήταν πολλά.
0: Βρε τα ανίποτα.
2: Τα περασμένα καίγονται.
0: Τα περασμένα όμως καίγονται, δεν το ξέρε.
2: Πετάνε.
0: Και τι άλλο έγινε? Και βρέθηκαν λοιπόν οι κυβερνητικοί εκεί να τον χτυπήσουν αλίπητα.
1: Για ένα ακίνητο.
0: Για ένα
1: ακίνητο.
0: Για ένα ακίνητο.
1: Που είχε μισθωθεί για να φιλοξενήσει μια δημόσια υπηρεσία, αλλά τελικά επειδή δεν τηρούσε όλες τις προδιαγραφές, του κάναν μια ανακαίνιση 1,5 εκατομμυρίου και...
0: Πόθεν έσχες τα κόμματα κάνουνε. Να δούμε τι χρωστάνε. Θα δούμε ποιος χρωστάει πιο πολλά.
2: Ένα τίποτα.
0: Να αρχίσουμε να γελάμε εμείς μαζί τους. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να χρωστάμε, το ξέρετε, έτσι.
1: Τι να χρωστάμε?
0: Όχι, για φροντίστε να κάνετε κανένα λάθος. Να δείτε τι θα πάθετε. Για ξεχάστε όσοι κάνετε ποθενέσχες. Να ξεχάσετε 1,5 μύριο μετρητά στο εξωτερικό να τα δηλώσετε. Να σας δω που θα καταλήξετε. Για κάντε εσείς τα νίποτα.
2: Τα χαρά.
0: Για κάντε τα εσείς.
2: Θα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή.
0: Ήδη λέει θα αρχίσουν από την ΑΔΕ τα ραβασάκια. Και καλά, για κρυμμένα εισοδήματα. Ή τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ο αλγόριθμος τα βγάζει μη δηλωμένα. Πηγαίνετε να αποδείξετε πού τα βρήκατε. Αυτό είναι και το πόθεν έσχες. Αλλά ποτέ δεν είδαμε κυριολεκτικά πόθεν έβρι. Πούθεν έβριν. Πώς ρε παιδιά. Θέλω να δω τα ένσημά σας.
1: Το καλύτερο το είδα στο πόθεν έσχες του κυρίου Κυρανάκη. 2019 οι καταθέσεις είναι 0.
0: Ναι, είδες.
1: 2020 αυξάνεται στο 1 εκατομμύριο.
0: Σε ένα χρόνο.
1: Οι καταθέσεις.
0: Ναι.
1: Και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται?
2: Στο φως να γεννηθεί.
0: Είναι η εποχή του COVID αυτή.
2: Μη φω.

0: Ωραίο, ε.
1: Ντοράν.
0: Προέκυψε δηλαδή πάρα πολύ. Δεν το είχα προγραμματίσει δηλαδή. Μου βγήκε μπροστά και με ενθουσίασε.
1: Ήταν λίγο ξέμπαρκο το ντράν.
0: Το ντράν. Όχι, όχι, το τραγούδι.
1: Α, ποιο?
0: Ωραία, παιδί μου, μου τέριαξε βάσει του θέματός σου.
1: Ναι.
0: Έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
1: Έχω να σας πω.
0: Έκπτωση
1: τώρα.
0: Έκπτωση 4% σε, ναι, όσους εξοφλήσουν το φόρο που θα τους ευεργεί καταθέτοντας στον ΚΑΡ τη φορολογική τους δήλωση. 4. Δηλαδή, αν ο φόρος, ας πούμε, είναι 800 ευρώ. Πού χούλεμε τώρα.
1: Α, ε, ναι, πού χούλεμε.
0: 4-8. Για να σε δω.
1: Για το πού χού. Ναι.
0: Άρα.
1: Πλην 32 ευρώ.
0: Αυτή είναι η φοβερή έκπτωση του 4% για να πας να καταβάλεις ολόκληρο το ποσό.
1: Αυτό λέγεται συγκλονιστικό ποσό.
0: Ναι.
1: Εγώ με 32 ευρώ παίρνω καφέ για...
0: μία εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Δύο. Εκεί πάει.
0: Δύο, μία. Ναι. Δύο, όχι.
1: Στο χέρι.
0: Ναι, στο
1: όχι,
0: χέρι.
1: Όχι να κάτσω.
0: Όχι να κάτσεις, όχι καθιστός.
1: Γιατί πάμε, δεν βγάζει εβδομάδα,
0: όχι,
1: αν κάτσω.
0: Αγάπη μου, είναι 20 ευρώ, 25 ευρώ είναι οι δύο εβδομάδες να τον παίρνεις στο χέρι και να φεύγεις. Λοιπόν, αν κάτσεις, θέλεις παραπάνω από 50 σχεδόν. Διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
3: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721-041-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.
15: Χορηγός εκπομπής.
16: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
17: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
16: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
17: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
18: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο ημίωρο. Παραμένετε πάντοτε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Πρωινή καρφίτσα, τέταρτο ημίωρο, σημαίνει επικοινωνία με Αθήνα, με Ελλάδα 943. Έχουμε τον Γιώργο Γεωργιάδη, ο οποίος είμαι σίγουρη ότι έχει να μας πει πάρα πολλά σήμερα. Καλημέρα, Γιώργο.
19: Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία μέρα. Είναι πάντα η Παρασκευή, ωραία μέρα, γιατί έχετε Σαββατοκύριακο.
18: Εννοείται.
19: Αλλά σήμερα είναι ακόμα πιο όμορφη. Σήμερα είναι ακόμα πιο όμορφη.
18: Για πες μας.
19: Διότι ξεκινάει το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και περιμένουμε με αγωνία να δούμε πού είναι αυτή η 10, ποιοι είναι οι 10, τι θα υποθεί, αν θα πάει light όσο τα προηγούμενα, αν θα υπάρχουν εντάσεις.
18: Ναι, έχουμε.
19: Είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες. Σήμερα έχουμε 15.
18: Να ρωτήσω
19: το
18: 16 κάτι.
19: Είναι...
18: Έχεις εσύ να αγωνία. Εσύ έχεις αγωνία.
19: Πολύ πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί από αυτά θα εξαρτηθεί το πόσο χιούμορ θα έχει η εκπομπή της Δευτέρας.
18: Α, ο Πρωθυπουργός, τι πιστεύεις, έχει μεγαλύτερη από τη δική σου ή μικρότερη?
19: Νομίζω ότι έχει πολύ μικρότερη, διότι οι βουλευτές μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα, είναι γεσμένοι.
18: Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε
19: γιατί
18: λοιπόν.
19: Τώρα δεν θα βγουν όλοι, ποιοι θα βγουν, ποιοι θα στηριχτούν. Δεν θα είμαστε τόσοι πολλοί την άλλη φορά, θα είμαστε λιγότεροι.
18: Ναι, είναι
19: οπότε
18: και αυτό.
19: Να είμαστε καλά, να τα έχουμε καλά, μπας και κάνουμε τίποτα. Δεν χάσουμε και το μεροκάματο, έτσι.
18: Ναι, σωστό. Αυτό κυρίως, το μεροκάματο.
19: Λοιπόν, 15 σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ξεκινάει. 16 γιατί είναι το 16ο. 21 γιατί θα είμαστε με Περιστέρια και Ηλίες από τις 21 και μετά έχουμε την

0: συμφωνήσουμε με τον Χάρη Ρώμα.
1: Ναι.
0: Πώς και πώς. Σήμερα λοιπόν με τον Πάνο τον Μπουρναρά επικοινωνήσαμε με τον Χάρη Ρώμα να μας βοηθήσει να βρούμε τον κατακουζινό.
1: Ναι. Και.
0: Τον δημοσιογράφο που υπάρχει και γράφει και πήρε ο κύριος Γεωργιάδης ο συνονόματος, ο Άδενης, ο υπουργός όλων των φαρτοφυλακίων. Και κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη και ψάχνουμε αυτόν τον δημοσιογράφο. Δεν τον έχουμε βρει.
1: Ναι.
0: Πληροφοριακά σήμερα είχαμε και τον κύριο Κίρτσο, ο οποίος έχει την ίδια με εμάς. Ψάχνει και αυτός, που είναι έμπειρος δημοσιογράφος και εκδότης, ο κύριος Κίρτσος, και ψάχνει και αυτός τον κατακούσιμο. Δεν τον έχει βρει.
1: Ούτε κι αυτός.
0: Ούτε κι αυτός.
1: Εντάξει.
0: Εσείς εκεί στην Καλαμάτα κατακουζινούς έχετε?
1: Όχι.
0: Ψάχτε. Μπορεί να είναι κρυμμένο. Μια η Καλαμάτα να έχει κρυφτεί.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι εμείς μπορούμε να τους βρούμε πιο εύκολα. Είμαστε λιγότεροι από ότι εσείς εκεί πάνω.
0: Εσείς ξανακράτε πόσο καλά κρύβετε.
1: Λοιπόν, τι άλλο σας είπε ο κύριος Κίρτσος?
0: Κοίταξε ότι θα στηρίξει όσο μπορεί τον Ανδρουλάκη, περιμένει με αγωνία να κατέβει ο Σαμαράς, διότι είναι αντιμητσοτακικός. Έχει γίνει πλέον η Ελλάδα η Ολυμπιακή και αντιολυμπιακή, η μητσοτακική, ναι, και αντιμητσοτακική.
1: Ωραία. Επομένως έχουμε τώρα τον...
0: Ο ίδιος δεν θα κατέβει, γιατί στα 74 μου λέει δεν νομίζω ότι είναι ικανός να το κάνω, αλλά με όλη τη δυνάμεις θα στηρίξω να φύγει ο Μητσοτάκης από την κυβέρνηση.
1: Άρα λοιπόν ο κύριος Κίρτσος δεν θα είναι υποψήφιος, το είπε ξεκάθαρα.
0: Είπε ξεκάθαρα, το είπα.
1: Δεν παραδειγματίζεται από μεγαλύτερους του, ας πούμε, που ενδέχεται να δημιουργήσουν κόμμα. Δεν έχει
0: άλλο
1: το ίδιο σθένος.
0: Εντάξει,
1: οκ. Επί του συγκεκριμένου ατόμου αναφέρθηκε, του πρώην πρωθυπουργού.
0: Βεβαίως και αναφέρθηκε και για τον κύριο Σαμαρά και, ναι, για τον κύριο και τις δηλώσεις του κύριου Καραμαλή.
1: Για πες μας, ποια είναι
0: η άποψη. Για τον κύριο Σαμαρά είπε ότι πραγματικά με αγωνία περιμένει να κατέβει ένα κόμμα το οποίο έχει ιδέες, έχει απόψεις και έχει και σταθερές θέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως περίπου το είπε, είναι και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Όσο είπε για τον, κύριο Καραμαλή, είπε ότι οι δηλώσεις για την εξωτερική πολιτική, ότι και στην Κίνα αυτό την άνοιξε και ο Τραμπ είναι στην Κίνα τώρα, ενώ ο Καραμαλής το έκανε πριν χρόνια.
1: Έφυγε,
0: και ότι
1: έφυγε.
0: Δεν πρέπει να είμαστε μόνο με τον Τραμπ.
1: Έφυγε ο Τραμπ. Έφυγε από το Πεκίνο. Πήρε αυτό που ήθελε.
0: Έφυγε.
1: Δεν
0: πήρε, πούλησε. Πούλησε.
1: Σωστό.
0: Είπαμε στην εκπομπή ότι είναι καλός πολιτής. Πούλησε τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Και προϊόντα και Boeing, τα πάντα.
1: Έτσι. Και θέλει και ουράνια και θέλει τα πάντα όλα.
0: Ενώ ο δικός μας μόνο αγοράζει. Ήρθε ένα χρόνο, τα πήραμε εμείς όλα.
1: Εντάξει, και ο δικός μου και οι δικοί μας ζητούν. Και ο Βασίλης ο Κικίλια ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεσολαβήσει εκεί για τις προκλητικές ενέργειες από τους Τούρκους στο Αιγαίο. Και είχαμε και την δήλωση του κυρίου Χριστοδουλίδη. Φαντάζομαι τη γνωρίζεις, ότι πρέπει να γίνουμε μια γροθιά και να το δείξουμε.
0: Εντάξει, πάντως εμάς ο κύριος Κερίδης εχθές είπε, εντάξει, καλά κάνουν και χτυπιούνται οι Τούρκοι, τα καλώδια μπήκανε πάντως.
1: Αυτό. Τα καλώδια μπήκανε.
0: Τα καλώδια μπήκανε.
1: Ναι.
0: Ενοχλούνται από όλες τις συμφωνίες που έχουμε κάνει και αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ενοχλούνται. Και από εκεί πέρα πρέπει να αντιδράσουν. Αλλά οι μονομερείς ενέργειες δεν μας ενοχλούν από τη μία, αλλά και το κάζος μπαίνει μονομερή ενέργεια είναι, άρα μας ενοχλεί.
1: Έτσι. Μάλιστα.
0: Είναι μια περίεργη κατάσταση.
1: Είναι μια περίεργη προς κατάσταση.
0: Προς τη ΔΕΘ, ένα σημαντικό ρόλο θα παίξει το πώς θα πάει ο ελληνικός τουρισμός.
1: Ναι.
0: Ένα σημαντικό ρόλο στα έσοδα της χώρας, για να δούμε πώς προχωράμε μετά. Άρα τι θα μπορεί να δώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και ανάλογα με αυτά που μπορεί να δώσει θα μας πει και πώς θα κάνει εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά ο τουρισμός είναι το μοναδικό φουγάρο που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, αν δεν πάει καλά ή αν δεν φτάσει στα επίπεδα που θέλουμε, που όλοι είμαστε αισιόδοξοι ότι θα φτάσει σε ψηλά επίπεδα, για να μπορούμε να προχωρήσουμε ως χώρα.
1: Μάλιστα. Δεν με βρίσκει σύμφωνη το γεγονός ότι έχουμε εναποθέσει όλες μας τις ελπίδες στον τουρισμό. Επέτρεψέ μου.
0: Σύμφωνοι αν είναι το σωστό ή όχι, δεν εξετάζω αυτό.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι. Τα δεδομένα και σύμφωνα με τις τελευταίες κινήσεις που γίνονται από πολύ μεγάλες εταιρείες στο Μακεδονία, δεν δείχνει ότι περιμένουμε και τρελά. Ότι πρέπει να στηρίζουμε και όλη τη χώρα επάνω σε αυτό το τομέα. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και άλλα πράγματα.

0: Ναι, εντάξει, αργότερα, όχι φέτος, γιατί φέτος είναι αυτό.
1: Καλά, φέτος είναι αυτό, φέτος προς το τέλος ή τέλος πάντων πριν το τέλος εκλογές. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί για μένα θα έχουμε εκλογές.
0: Λοιπόν, εκλογές θα έχουμε για όλους. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν. Για να γίνουν όμως θα πρέπει να έχει ένα καλό πακέτο να δώσει τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός για να μπορεί να αντιστρέψει κάποια πράγματα. Λοιπόν,
1: ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο αυτή είναι να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν συγκροτηθεί πολύ ισχυρές αντιπολιτευτικές δυνάμεις.
0: Γιατί πιστεύεις ότι θα συγκροτηθούν?
1: Όχι, αλλά δεν ήθελα να το πω. Αλλά ήθελα να το πεις εσύ, δεν ήθελα να το πω εγώ.
0: Αν έχει πρόβλημα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, το πρόβλημα που θα έχει θα το έχει από μέσα. Απ' έξω δεν φοβάται.
1: Ναι. Ναι, και νομίζω
0: ότι. Το πρόβλημα έχει να τον έχει εκ των έσω. Θα είναι 5, θα είναι 10, θα είναι πρώην πρόεδροι, θα είναι πρώην πρωθυπουργοί. Το πρόβλημα θα το έχει από μέσα. Οι απ' έξω δεν τον ενοχλούν και φαίνεται δημοσκοπικά κάθε φορά. Και δεν μπορεί όλοι οι δημοσκοποί να πέσουν όλοι έξω στο ίδιο ακριβώς πράγμα.
1: Υιοθετείς την παροιμία που λέει ότι τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω?
0: Ναι.
1: Ωραία, εντάξει. Συνεχίζουμε. Κάτι άλλο ενδιαφέρον?
0: Κοίταξε, είχαμε και τον εκπρόσωπο των έναν συνδικαλιστή από ΟΑΣΑ που έγινε η κόντρα χθες με τον κύριο Κυρανάκη. Ο κύριος Κυρανάκης λέει: μα είναι μειοψηφία, γιατί μιλάμε με τη μειοψηφία? Λες και αυτός δεν είναι οδηγός, δεν είναι εργαζόμενος, επειδή στις εκλογές βγήκε δεύτερος.
1: Ναι.
0: Ένας υπουργός είναι μόνο για τους ψηφίους στην Δημοκρατία ή είναι για όλους τους οδηγούς?
1: Ναι, εντάξει, το έχουμε αυτό το στυλάκι, το σνόμπ. Το έχουμε.
0: Ναι, ο συγκεκριμένος υπουργός νομίζω ότι παρότι ήταν ένα μπουμπούκι της Νέας Δημοκρατίας και που σάρανε πολλά επάνω του, κοιτάτε να δείτε τώρα τον ανασχηματισμό που έρχεται από το Υπουργείο ότι θα ξεκινήσει.
1: Λες,
0: για τον υπουργό είμαι σίγουρος. Το έχει δηλώσει αμέσως πλην σαφέστατο ο πρωθυπουργός. Τώρα, αν θα συνεχίσει και στον υπουργό, δεν ξέρω, αλλά για τον υπουργό είμαι σίγουρος.
1: Μάλιστα. Πασόκ, δεν ασχοληθήκατε τίποτα, τα αφήσατε όλα έτσι?
0: Να ασχοληθούμε με το Πασόκ? Εντάξει, τι να ασχοληθούμε με το Πασόκ? Ψάχνουμε τον Κατακουζινό για να δικαιώσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει, έτσι σε αποδεσμεύω. Με τον Κατακουζινό σε αποδεσμεύω, γιατί ξέρω ότι τρέχεις, γιατί ξέρω ότι οι ειδήσεις τρέχουν και πρέπει να ετοιμάσεις.
0: Ήταν μια ήρεμη πολιτική μέρα σήμερα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Στην αναμονή του συνεδρίου.
1: Ναι. Εμείς πάλι του φόρουμ, στο Κώστα Ναβαρίνο. Τόσες προσωπικότητες είναι για μας η δυσάρα. Θα είμαστε στο επίκεντρο πολλών, έτσι νομίζω.
0: Και μόνο που θα είστε στο Κώστα Ναβαρίνο φτάνει.
1: Έτσι. Οπότε είμαστε σε άλλο mood. Θα παρακολουθήσουμε φυσικά και το συνέδριο και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος μετά ακριβώς θα βρίσκεται και αυτό στη Μεσσηνία. Μετά την ομιλία του θα έρθει κατευθείαν και αυτός στο φόρουμ. Γιώργο Γεωργιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Σου εύχομαι να έχεις μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και
0: έχεις
1: Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, τα λέμε Δευτέρα. Φιλιά, φιλιά σε όλη την ομάδα. Να σε καλά, γεια χαρά, γεια.

0: Και φυσικά για όσους ασχολούνται, πονούν, λατρεύουν, ασχολούνται με τον, με την ελαιοκομεία.
1: Πες μου γιατί όλα να θυμ...
0: Έχουμε το δεύτερο Olive Oil Forum στην Αθήνα, επίσης αύριο 16 Μαΐου.
1: Πεταμένα.
0: Στο συνεδριακό αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ιερά Οδό, με κεντρικό τίτλο «Ελαιόλαδο, παραγωγή, έρευνα, καινοτομία, γεύση, υγεία, κατανάλωση». Μας ενδιαφέρει όλους τους Μεσσηνίους.

0: σε ξεπέρασε.
1: Θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση.
0: Είχα το παράδεισο και το μάθα όταν σε χάσα. Σε μπαρ και σε μοτέλ.
1: Πληροφορίες όσοι επιθυμείτε από τη Μεσσηνία να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο φόρουμ, μπορείτε να βρείτε στο www.olivoilforum.gr. Olive Oil Forum 1 χωρίς κενό.

0: Γιατί εγώ θα επιμείνω ότι ο πρωτογενής τομέας του νομού, με όποιο προϊόν και αν είναι αυτό, και βασικό φυσικά το ελαιόλαδό μας και τις επιτραπέζιες ελιές, είναι αυτό το οποίο πρέπει να σκύψουμε με αγάπη και φροντίδα. Τα μάζεψες όλα?
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά αν εγώ τώρα σου ζητήσω κάτι, εσύ τι θα μου πεις?
1: Έχω.
0: Για πες.
1: Ναι, αριστερά.
0: Για πες. Έχουμε. Τι θες απ' έξω όμως?
1: Βεβαίως. Έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις του 90% των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας
0: της
1: Νέας Αριστεράς.
0: Της κοινοβουλευτικής ομάδας συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας.
1: Του κυρίου Χαρίτση.
0: Ακριβώς.
1: Που και... θα ακολουθήσει τον μπαμπά Άλεξη Τσίπρα.
0: Ακριβώς.
1: Θα ανεξαρτητοποιηθούν τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο. Θα φύγουν από το κόμμα όμως τώρα.
0: Ναι.
1: Και θα μείνει μόνος ο κύριος Τσακαλώτος.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Φιλάκια.
0: Κάποιοι θα μείνουν με τις ομπρέλες που δημιούργησαν. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Και όσοι θυμάται
1: έγραψε
0: τις ομπρέλες.
1: Έγραψε, τέλος.
0: Τέλος. Καλημέρες.
1: Φιλάκια. Έγραψε, τι ήταν.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιληπτικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο ahtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
7: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
11: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
11: γάτες,
9: τροκτικά,
11: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
11: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
11: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
11: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
11: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
12: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
13: Με τον έξυπνο τρόπο.
14: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
15: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
6: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
5: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
12: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

Σήμερα όπως κάθε πρωί φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ του κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ με γάλα και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο.

απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θεσπέσιο πλάσμα, τι τέλειο προφίλ, τι θαυμάσιες αναλογίες, τι γρήγορα που περνάει η ώρα, πάλι καθυστέρηση από τη δουλειά μου. Πολύ φοβάμαι ως εκ τούτου πως η διεύθυνση του γραφείου

Μεσόγειος φωτιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Πουλιέσαι ολόκληρη, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσεις αίματα. Τα χάσες όλα, σελίδα ολόλευκη. Κάποτε ήταν η ζωή σου γαλά.

είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρήσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αφελά σου, με έχεις διώξει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 2720.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
9: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Προσδεθείτε και μην καπνίζετε. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως το κάνουμε πάντα, δηλαδή χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Τζόρτζης Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Προχθές σας δίνω την πληροφορία, δεν την ξέρατε, σας τη δίνω εδώ. Εθεάθη στο Γαλάτσι, στο πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας. Και έγινε και ένας διαγωνισμός και βγήκε Μίστερ Γαλάτσι. Πολλοί κόσμος από κάτω, κοριτσόπουλα, τον αποθέωναν και τον χειροκροτούσαν παρατεταμένα. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, εδραιώθηκε και η πεποίθηση πως ο Γιώργος είναι για τα πανηγύρια. Της Αγίας Γλυκερίας, εννοείται. Μην γενικεύουμε, δεν είναι ωραίο.

Συμφώνησε, λέει, ο Μουρίνιο να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Την ώρα που Εμπαπέ κατηγορεί τον Αρμπελοά, τον υπηρεσιακό του προπονητή, ότι τον έχει τέταρτο επιθετικό στην ιεραρχία στην Ρεάλ. Μιλάμε για τρελά πράγματα που συμβαίνουν στη Ρεάλ. Αν συνέβαιναν εδώ, θα είχαν γίνει χρονογραφήματα. Συμβαίνουν όμως στον πιο πλούσιο, τον πιο ιστορικό σύλλογο του κόσμου. Βγαίνει ο Εμπαπέ και κατηγορεί τον Αρμπελοά ότι τον έχει τέταρτο, λέει, στην ιεραρχία των επιθετικών. Νομίζω ότι αυτό το τρελοκομείο μόνο ένας ημίτρελος σαν το Μουρίνιο μπορεί να το συμμορφώσει. Κι αν. Αλλάζουν οι εποχές και οι παραδοσιακοί προπονητές, αυτοί που κάποτε ήταν special one κτλ. Κτλ. Έχουν χάσει από τη λάμψη του. Ενώ άνθρωποι με χαμηλό προφίλ που εργάζονται και αποδίδουν, ανεβαίνουν. Το λέω αυτό διότι βλέπω, διαβάζω ότι η Manchester United δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο Μάικλ Κάρι, τον παλιό αμυντικό χαφ της ομάδας, ο οποίος έχει αναλάβει τις τύχες της και τα πάει μια χαρά, έτσι, διαδέχτηκε τον Αμορίμ και τα πάει μια χαρά. Την έχει πολύ ψηλά τρίτη στην βαθμολογία στην Premier League και τη βγάζει Champions League. Την ανασταίνει σιγά σιγά με δουλειά μυρμηγκιού, χωρίς φανφάρες, χωρίς φωνές, χωρίς σπουδαία βιογραφικά, μόνο με την αγάπη του για την ομάδα και τις γνώσεις του

Δικαιώμαι λοιπόν και εγώ να λέω πως είναι άλλο πράγμα ο Αταμάν πριν από 5 και 6 χρόνια όταν μεσουρανούσε στην Ανατολού Εφές, έτσι, και την έκανε back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης κατακτώντας την Ευρωλίγκα, και άλλο πράγμα ο Αταμάν που βλέπουμε τώρα, μάλλον ξεφτισμένος, μάλλον εξασθενημένος, μάλλον ιδιότροπος, μάλλον αδύναμος να καθοδηγεί σωματεία όπως ο Παναθηναϊκός. Που ακούστηκε δηλαδή πέραν όλων των άλλων ένας προπονητής στο ημίχρονο να καταχαιριάζει δημόσια έναν παίχτη του, όπως έκανε ο Αταμάν με τον TJ Shorts. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από σοβαρούς προπονητές. Εγώ θα σας έλεγα όμως και κάτι άλλο. Δεν γίνονται από σοβαρούς ανθρώπους.

Παπαδόπουλος με σημερινή παράδειξη λέει θα τα λύσουμε όλα, θα πάμε για την πλήρη ανατροπή. Υποθέτω ότι στο θα τα λύσουμε όλα είναι και η λύση της συνεργασίας με τον Αταμάν. Και προσέξτε τώρα, όλα αυτά τα λέω για τον προπονητή Αταμάν, όχι για τον τουρκικής εθνικότητας Αταμάν. Αυτό στην προκειμένη περίπτωση με αφήνει παγερά αδιάφορο και δεν προσθέτει ούτε αφαιρεί κάτι στην κρίση μου για τον προπονητή.

Μετράμε αντίστροφα, κυρίες και κύριοι, για το Final Four της Αθήνας που θα γίνει στην Telecom Center Arena στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στις 22 του μηνός, ημέρα Παρασκευή. Πρώτο παιχνίδι στις 6 ώρα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Δεύτερο παιχνίδι, δεύτερο ημιτελικός στις 10 η ώρα, το παιχνίδι ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια. Ο 943 Ιντερβέτεν Sports θα είναι εκεί με ζωντανές περιγραφές, με τον Γιώργο Γκαλίδη, με τη Λένα Καραλή, με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Να μείνετε συντονισμένοι σε αυτό το ραδιόφωνο που θα είναι η καλύτερη συντροφιά σας και για το Final Four.

Λέει εδώ ο φίλος μου Τάκης αγανακτισμένος, θέλω να το διαβάσω αυτό το σχόλιο. Θέλει και τουρισμό η Αθήνα, μια πόλη χωρίς υποδομές. Ένα χιλιόμετρο ουρά στην Καλλιρόη, γιατί δεν έχουν που να βάλουν τα τουριστικά λεωφορεία. Λοιπόν, αυτό το έχω παρατηρήσει και εγώ στην Καλλιρόη, όχι μία και δύο φορές, γιατί πηγαίνω συχνά από εκεί για να κατεβω κάτω να πάω στην Καλλιθέα. Υπάρχει πρόβλημα και απαιτείται λύση. Δεν μπορώ να την ξέρω τη λύση. Πάντως είναι πολλά τα τουριστικά λεωφορεία. Κλείνουν οπωσδήποτε έτσι τη μία λωρίδα και δημιουργούν ασφυξία εκεί. Λέει ο φίλος μου Ηλίας από τις εξωτικές Μπραχάμες, ζητώντας και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Δεν τρέχει τίποτα. Πόσο λέει συμφωνείτε με τον Σταύρο Γεωργακόπουλο, εννοεί τον συνάδελφο που καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, σε αυτά που είπε για τον Ολυμπιακό. Είπε ότι, για την εικόνα του Ολυμπιακού τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο προπονητής. Και εξηγούμε. Αν δεν σου κάνουν οι παίκτες που σου πήρε η διοίκηση, γιατί είναι άλλοι από αυτούς που ζήτησες, εσύ τότε το δηλώνεις και παρετήσε. Βλέπε Σίλβα που παρετήθηκε μέσα από το αεροπλάνο που πέταγε για την προετοιμασία. Αν δεν το κάνεις αυτό, τότε αφελείς με. Τότε οφείλεις με τα εργαλεία που σου έδωσε η διοίκηση να φτιάξει ένα ωραίο σύνολο και να προσαρμόσει τον τρόπο παιχνιδιού βάσει αυτών των εργαλείων. Κάτι που δεν έκανε ο Μέντι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχω διαβάσει αυτή την άποψη του φίλου μου του Σταύρου. Δεν μπορώ να κάνω σχόλιο πάνω στην άποψή του, γιατί οπωσδήποτε περιορισμένη ό,τι όπως μου τη λες μέσα σε κάποιες γραμμές, δεν μπορώ να βγάλω εντύπωση. Θέλω να σου πω ότι ο Σίλβα βρήκε άλλη ομάδα και έφυγε. Να το έχεις υπόψη σου αυτό. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εμείς τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι ζήτησε το Μίγια, ότι καλό βλέπε το Χίλι, τον Εξτρέμα. Αυτά ξέρουμε. Και αυτοί οι παίχτες δεν ήρθαν παρά τις προσπάθειες που έκανε ο Ολυμπιακός να τους φέρει. Σε ό,τι αφορά το χειμώνα, ο προπονητής είπε ότι είμαστε εντάξει, δεν θέλουμε μεταγραφές, να μην έρθουν παίκτες, το δήλωσε και δημοσία. Ήρθαν δύο παίκτες, ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίς. Κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν ήταν παίκτες που μπορούσε να στηριχτεί πάνω στο Ολυμπιακός για να κάνει το βήμα παραπάνω, αλλά αυτό το ξέρω. Όταν ο προπονητής λέει δεν θέλω παίκτες, έτσι, και το αποτέλεσμα είναι από εκεί και μετά ο Ολυμπιακός αντί να πηγαίνει καλύτερα να πηγαίνει χειρότερα, δεν είναι ευθύνη του προπονητή. Είναι ή δεν είναι? Είναι και ευθύνη του προπονητή. Καμία αντίρρηση. Έτσι. Αλλά το γεγονός ότι ήρθανε κάποιοι παίκτες συνολικά, έτσι, είτε τους ενέκρινε ο προπονητής, είτε δεν τους ενέκρινε. Και αυτοί οι παίκτες δεν ανταποκρίθηκαν, γιατί δεν είναι ότι αδείξε κανέναν κατάφορα ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι ευθύνη του σχεδιασμού. Είναι ευθύνη αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Που λένε να έρθει ο Πουρναράς και να μην έρθει ο Χελάκης. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά? Γι' αυτό πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Να και ο φίλος μου ο Δημήτρης έχει όρεξη για χιούμορ. Μου λέει όχι ρε Γιωργάρα, αναφερόμενος στον Αταμάν. Αφήστε τον άνθρωπο τουλάχιστον μέχρι τις 20 Ιουνίου να έρθει και στο ΣΕΦ να τον ξεπροβοδήσω και να πάει στην ευχή του Αλλάχ. Όχι, τώρα δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Και εδώ θέλω να πω το εξής, έτσι, εκτιμώ το χιούμορ καταρχήν, θέλω να πω το εξής. Ο Ολυμπιακός πέρσι απέτυχε στην Ευρωλίγκα και λέω απέτυχε γιατί ο στόχος του ήταν να την πάρει, τον καθάρισε η Μονακό. Τα θυμάστε, είχε τραυματίες, γύρισε εδώ, ο Παναθηναϊκός ερχόταν με αέρα, ήταν το μεγάλο φαβορί, με αέρα στα πανιά του ας πούμε, ότι θα καθαρίσει τον Ολυμπιακό, του πήρε και το πρώτο παιχνίδι, ότι θα τον καθαρίσει στη σειρά των τελικών για την ανάδειξη του πρωταθλητή και θυμάστε τι έγινε. Έτσι, μια υπεροψία, άσχετα με τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε, είχε ο Παναθηναϊκός και την πλήρωσε. Αν, που εγώ δεν το νομίζω θα συμβεί αυτό με τον Ολυμπιακό, πάει με την ίδια υπεροψία, επειδή αυτός τώρα είναι στο Final Four και ο Παναθηναϊκός θα το δει από την τηλεόραση, έτσι, Κυριακή κοντή γιορτή. Θα τα δούμε τα χαΐρια του. Γι' αυτό, παιδιά, μεγάλη μπουκιά να τρώμε, έτσι, μεγάλη κουβέντα να μην λέμε.

Ο φίλος μου ο Μανώλης από το Σίδνεϊ μου λέει: αγαπητέ coach, θέτεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία του Γιαννακόπουλου? Κοιτάξτε, παιδιά, θα την έθετα, αλλά δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ. Το ξέρω το άθλημα, αλλά εγώ είμαι κυρίως για ποδόσφαιρο. Έτσι. Αν τηλεφωνήσει ο Αλαφούζος, θα το σηκώσω με μεγαλύτερη άνεση.

Τώρα βεβαίως το Final Four την άλλη Παρασκευή, αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή αυτή την Κυριακή συγκεκριμένα, κρίνεται κρίνεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά, στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Μια μάχη μεγάλη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Μια μάχη στην οποία εμπλέκεται και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, γιατί υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε μια πολύ μεγάλη, μας λένε, ανεπανάληπτη γιορτή που θα γίνει στο γήπεδο της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και που, όπως είναι λογικό, η ΑΕΚ δεν θα ήθελε να έχει μια μελανιά, μια μουτζούρα αυτή τη γιορτή, χάνοντας από τον Ολυμπιακό. Και επειδή την είδαμε πως έπαιξε στην Τούμπα, θα είναι αφελές κάποιοι να πιστεύουν ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, όποιος επιλέξει να κατεβάσει ο Μάρκο Νίκολιτς, θα μπουν στο γήπεδο απλώς για να περάσουν τα 90 λεπτά και να πάνε να πανηγυρίσουν. Όχι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα μπουν στο γήπεδο για να νικήσουν τον Ολυμπιακό. Να συνδυάσουν τη γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και με μία ακόμα επιτυχία. Το άλλο μάτς στην άδεια λεωφόρο, γιατί απορρίφθηκε το αίτημα των ασφαλιστικών μέτρων του Παναθηναϊκού. Στην άδεια λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός, έτσι, ο ημιθανής αγωνιστικά Παναθηναϊκός, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην καλύτερη του αγωνιστική κατάσταση, δεν το λέμε εμείς. Το ίδιο, λέει ο ίδιος ο κύριος Λουτσέσκου στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι η ομάδα του παίζει στο 50% των δυνατοτήτων της. Θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, που δεν ξέρουμε στο πόσο τοις εκατό των δυνατοτήτων του παίζει, γιατί δεν ξέρουμε απλά ποιες είναι φέτος οι δυνατότητες του. Έτσι, επομένως, μπορεί κανείς να πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πιο εύκολο έργο, να πάρει την νίκη και να περιμένει να δει τι θα γίνει στην Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμίζω εδώ ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας, έτσι, σε περίπτωση ισοβαθμίας, το πλεονέκτημα το έχει ο ΠΑΟΚ. Επομένως, ο Ολυμπιακός, για να είναι σίγουρος ότι θα περάσει, πρέπει να νικήσει την ΑΕΚ. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: καλησπέρα Θεέ. Η ανεπανάληπτη γιορτή της ΑΕΚ με αυτές τις φανταστικές εκπλήξεις θα είναι σαν και αυτή που κάνανε στα 100 χρόνια που δεν μπορούσε να πετάξει το αερόστατο. Μάλιστα. Θα το γιορτάσουν, ρε φίλε. Θα το γιορτάσουν. Και δεν πρέπει να είμαστε δυσανεκτικοί με τις γιορτές και τα πανηγύρια των άλλων. Ο φίλος μου Ηλίας μου λέει: επειδή η γνώμη σου μετράει, θέλω να ρωτήσω τι νομίζεις για Έλληνα προπονητή στον Παναθηναϊκό και ποιος θα είναι ο καλύτερος. Δεν νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα θα πάει για Έλληνα προπονητή ο Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο προφανώς αναφέρεστε ως αντικαταστάτης του Ράφα Μπενίτε. Εγώ νομίζω ότι θα συνεχίσει να ψάχνει στο εξωτερικό και από το εξωτερικό θα φέρει προπονητή. Όχι, φίλε μου Αντώνη, όχι. Πολύ σύντομα θα έχεις νέα για το θέμα αυτό. Πάρα πολύ σύντομα.

0: Μάνσεστερ.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα, Ηλία. Αναφέρεσαι στο. Εγώ νόμιζα ότι αναφέρεσαι στο ποδόσφαιρο, αναφέρεσαι στο μπάσκετ. Ναι. Και νομίζω ότι είναι τσεκαρισμένα δύο ονόματα προπονητών Ελλήνων για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τσεκαρισμένα λέω, έτσι δεν λέω κάτι παραπάνω. Και αυτοί είναι ο Σφερόπουλος και ο Ιτούδης. Λογικό είναι. Λοιπόν, για να έχουμε το νου μας, για να έχουμε το νου μας, έτσι, σήμερα τερτύπια, έτσι, και σήμερα τερτύπια, μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας μέχρι τις 2 παρατέταρτο που θα κάνουμε την κλήρωση, για να πάτε την Κυριακή το μεσημέρι με την τετραμελή παρέα σας τα τερτύπια, τα τοΐου 56 στην μεταμόρφωση, να φάτε και να πιείτε, να φάτε και να πιείτε. 4 άτομα, κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ χωρίς να πληρώσετε τίποτα. Όσοι έχουν πάει φεύγουν από εκεί πάρα πολύ ευχαριστημένοι, και είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς μαζί τους που περνάνε καλά. Λοιπόν, στέλνετε ένα μήνυμα στο 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Στις 2 παρατέταρτο κάνω την κλήρωση και όποιος είναι τυχερός τα μαζεύει την Κυριακή με την τετραμελή παρέα του, πάει τα τοΐου 56 στη μεταμόρφωση, τρώει, πίνει, διασκεδάζει, όλα στην υγεία μας.

Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί και η επίσκεψη που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα και η συναντήση του με τον Σι, τον ομόλογό του, τον Κινέζο. Είναι πολύ νωρίς να καταλάβουμε ακόμα προς τα που οδηγούνται τα πράγματα και τι γίνεται με τις σχέσεις των δύο χωρών που βρίσκονται σαν ένα εκτεταμένο εμπορικό ανταγωνισμό χωρίς έλεος. Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Αυτά, ξέρετε, φαίνονται αργότερα. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν ήρθαν στα χέρια. Έτσι, γιατί όταν έχεις να συζητήσεις με τον Τραμπ, ποτέ δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δυστυχώς οι επαναλαμβανόμενες πληροφορίες, είτε ότι είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου που προκλήθηκε από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είτε το τέλος του πολέμου στο Ιράν από την επίθεση που έκαναν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί στο Ιράν, δεν επιβεβαιώνονται. Έτσι, πάμε συνεχώς προς τα πίσω και πάλι συζήτηση και πάλι πληροφορίες και πάλι αύξηση στα καύσιμα.

Στο μεταξύ είναι βέβαιο ότι ο Ροντινέη έχει ολοκληρώσει τον Ολυμπιακό την καριέρα του ως δεξιός μπακ πλην κάποιων εξαιρέσεων μέσα στα παιχνίδια. Ο Μεντιλίμπαρ τον βλέπει κανονικά ως εξτρέμ και πώς να τον βλέπει, να μην τον βλέπει, αφού είναι ο πρώτος σχεδόν μοναδικός σκόρερ του Ολυμπιακού στα play-off. Έχει βάλει 3 γκολ, είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού σε αυτή τη σειρά των play-off, αλλά από μόνος του δεν φτάνει. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Μεντιλίμπαρ, λέει, αυτή είναι η θέση του, δεν είναι δεξιμπακ πια, είναι εξτρέμ, μπορεί να νομίζει πως είναι μπακ, αλλά δεν είναι. Και το λέει αυτό γιατί σε παιχνίδι του Champions League και η φάση αυτή έχει διαδραματιστεί μπροστά μου. Ο Ροντινέη παίζει μπροστά. Ο Μεντιλίμπαρ του κάνει ένα νόημα, κάτι του λέει. Και ο Ροντινέη του απαντάει ότι coach, αφού το ξέρεις, δεν είμαι extreme, είμαι back. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα ποια είναι η εξέλιξη αυτή τη συζήτηση. Κατά την άποψη του Μεντιλίμπαρ, πια είναι back. Και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ είπε κάτι άλλο. Δεν μπορεί να γυρίσει λοιπόν στην άμυνα. Τον έχουμε κάνει κανονικά extreme. Κοιτάξτε, αν δούμε τις επιδόσεις των άλλων εξτρέμ του Ολυμπιακού και τις επιδόσεις του Ροντινέη ως εξτρέμ, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος εξτρέμ του Ολυμπιακού είναι ο δεξιός του μπακ. Μικρή διακοπή θα κάνουμε στο σημείο αυτό και θα επανέλθουμε αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακ μπάνι. Ηλιακή.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
9: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
10: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
13: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΜ Λιγαλά.
13: Τηλέφωνο 27240-27270.
14: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.
19: Από την ενοικίαση του επίμαχου ακινήτου στο δημόσιο, όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης, το μίσθωμα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ το μήνα. Τις προτάσεις του δικαστηρίου για τη συνταγματική αναθεώρηση απέστειλε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, στον υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κομμάτων. Τα σχετικά πρακτικά της διοικητικής ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης θα αναρτηθούν την επόμενη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Χιλέος Καραμαλή για την υπόθεση των Ντεμπών ζήτησε η Μαρία Καρστιανού, η οποία προσήλθε το πρωί στον ανακριτή. Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανεχώρησε από το Πεκίνο, έχοντας εξασφαλίσει σύμφωνα με τον ίδιο τη διαβεβαίωση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και την έκκλησή του για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στον καιρό, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη χώρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
0: Intervet Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πάντα ακούτε την εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το Θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο, εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Η Αλ Χιλάλ, λένε, η Αλ Χιλάλ ετοιμάζει πρόταση για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι γύρω στα 90 εκατομμύρια. Δεν είναι χρήματα που θα τα δώσει σε κάποια ομάδα στην Μπαρτσελόνα προκειμένου για να πάρει τον Πολωνό σεντερφόρ. Όχι, είναι χρήματα που θα τα δώσει η Αλ Χιλάλ στον Λεβαντόφσκι για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ο Λεβαντόφσκι μένει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι. Φαίνεται πως η διοίκηση και έχει πάρει απόφαση να μην του ανανεώσει το συμβόλαιο. Κυνηγάει να πάρει τον Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αλλά υπάρχει ομάδα που του λέει του Λεβαντόφσκι, η Αλ Χιλάλ, έλα να παίξει εδώ. Σου κάνουμε ένα συμβόλαιο για 2-3 χρόνια και θα παίρνει 90 εκατομμύρια το χρόνο. Πώς να την αρνηθείς μια τέτοια πρόταση,

0: Και η δούλη απορία, λέει ο φίλος μου Ηλίας. Είναι κολακευτικά αυτά που είπαμε τη Λίμπαρ για το Ροντινέι σε σχέση με το μεταγραφικό σχεδιασμό που έγινε το περασμένο καλοκαίρι και το χειμώνα. Όταν αναγκάζει έναν παίκτη που παίζει σε άλλη θέση να τον βάζει αλλού, γιατί πολύ απλά δεν έχει κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Καλησπέρα Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου Γιάννης. Μια εβδομάδα έμεινε για να δούμε το θρύλο στο Final Four για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ελπίζω φέτος να το σηκώσουμε στα Πάτρια εδάφη. Να δώσω και περαστικά στο συμπαθή κύριο Συρίγο για την ομάδα του. Πήρε αυτό που άξιζε όλη τη χρονιά, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης. Και είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός μετά από αυτά που δήλωσε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα πάει με τον Ροντινέι Εξτρέμ στον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αλλά εγώ υποψιάζομαι ότι είτε γιατί υπάρχουν τραυματισμοί όπως το ΕΣΕ είτε για άλλους δικούς του λόγους, ο με τη Λίμπαρ δεν θα κατεβάσει την ίδια ομάδα με αυτή που κατέβασε στον ντέρμπι με τον Παναθηναίκο. Βεβαίως μιλάω για 1-2 αλλαγές. Αλλά αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη. Δεν είναι ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το έχει ο Κώστας Αμοθράκης που είναι τώρα μαζί μας για να το συζητήσουμε αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Ωραία, ρε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Κάνω λάθος, Κώστα, κάνω λάθος.
1: Τι.
0: Λέω, κάνω λάθος την εκτίμηση ότι θα δούμε 1-2 αλλαγές.
1: Μια-δύο αλλαγές, η μία θα είναι λογικά αναγκαστικά λόγω του ΕΣΕ. Ναι. Της αποσίας του ΕΣΕ.
0: Δεν υπάρχει ΕΣΕ δηλαδή, έτσι το.
1: Δεν νομίζω ότι αύριο θα φανεί, σήμερα έχει ρεπό. Έχει πάει παιδά στο Ρέντι, αυτή την ώρα είναι και ο ΕΣΕ και ο Ποντένης στο Ρέντι.
0: Α, μάλιστα.
1: Για αποθεραπεία και για να τον δει ο γιατρός, αλλά το θεωρώ δύσκολο με ο ΕΣΕ να είναι την Κυριακή έτοιμος, το ίδιο και ο Ποντένης. Αλλά ο Ποντένης ακόμα και αν είναι έτοιμος, δεν θα ξεκινήσει βασικός, θα πάει με αυτό το ίδιο με τον Ζέλσον και τον Ροντινέι, με το ίδιο σχήμα που το είδαμε την περασμένη Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή το Ροντινέι δεξιά και τον Ζέλσον αριστερά. Δεν βλέπω άλλη αλλαγή. Δηλαδή, ακόμα και τον Ντάνι Γκαρσία που είχα στο μυαλό μου, ας πούμε, ότι μπορεί να τον ξεκουράσει, να τον αφήσει εκτός, γιατί τρία συνεχόμενα παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα είναι πολλά για τον 36χρονο. Νομίζω θα τον αφήσει τελικά και θα παίξει με το Σιπιόνι ή τον Μουζακίτη, με έναν από τους δύο δίπλα του. Από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ο Κωστίνια δεξιά, ο Μπρούνο αριστερά και ο Ρέτσος μαζί με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Και με τον Ταρέμι βέβαια στην κορυφή της επίθεσης.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Με τον Ταρέμι λες.
1: Ναι, δεν νομίζω. Γιατί ήταν ευχαριστημένος από ό,τι έχω μάθει από την προσπάθεια. Όχι ότι ο Ταρέμι έκανε καμιά φοβερή εμφάνιση.
0: Όχι, δεν πρέπει να το πεις αυτό.
1: Και μάλιστα έχει χάσει και ένα γκολ.
0: Το γκολ τώρα από το φάουλ του Τσικίνιο είναι από αυτά που λες τα βάζει ένας καλός.
1: Ναι, τα βάζει. Και όμως δεν την βρήκε καλά την μπάλα. Γι' αυτό και ο Λαχών το έβγαλε. Τέλος πάντων, εσύ όσο φτάσαμε, Γιώργο, στο φινάλε του πρωταθλήματος, ναι. Μας κράτησε αγωνία, νεύρα, εντάσεις, γκρίνια, πολλή συζήτηση. Ναι. Κουβέντα για τη διαιτησία, μέχρι και χθες και σήμερα το βλέπουμε από πλευράς Ολυμπιακού ή
0: τώρα να σου πω και εγώ τη μαύρη αλήθεια, ρε Κώστα. Διαιτητής από τη Γεωργία, ας πούμε.
1: Τι να σου πω, ρε Γιώργο, τι να σου πω, δεν ξέρω. Α, εντάξει. Και αυτός ο Ιταλός τώρα.
0: Ναι.
1: Να τελειώνουμε, εγώ αυτό λέω, μέσα στο κεφάλι μας, γιατί δεν βγάζεις άκρη με το Λανουά, έτσι κι αλλιώς. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι μόνο το γόητρο και τη δεύτερη θέση που διεκδικούν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ.
0: Όχι, δεν είναι θέμα.
1: Δεν είναι μόνο, ας πούμε, το βγαίνω δεύτερος και όλα καλά. Είναι τα λεφτά, έτσι. Είναι τα χρήματα. Είναι η δυναμική της επόμενης χρονιάς, αν θέλεις.
0: Έτσι είναι.
1: Με το ποιος θα μπορέσει να χτίσει πιο εύκολα και πιο καλά και με την οικονομική άνεση το ρόστερ του. Ναι. Το θέμα εδώ όμως είναι ότι όλοι θέλουν να μην είναι Ολυμπιακός δεύτερος.
0: Γιατί το λες αυτό, Κώστα?
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, Γιώργο, υπάρχει μια αλήθεια που μπορεί να λέει πολλά και μπορεί και τίποτα. Κανένας από τους μεγάλους, ούτε η ΑΕΚ,

0: έχει αποδείξει διαχρονικά ότι έχει την οικονομική δύναμη, αποκτά άλλο μέγεθος με γεμάτο το ταμείο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι άμα θέλει ο Μαρινάκης, ας πούμε, να βάλει λεφτά, σιγά μην δεν μπορούσε. Mm. Απλά υπάρχει το financial fair play που σε φρενάρει. Έτσι. Mm. Δεν είναι απλά όλα ένα μπόνους. Είναι
1: το θέμα, Κώστα, να σου πω όμως, είναι να πετυχαίνουν και οι μεταγραφές. Διότι ο Ολυμπιακός μεταγραφές έκανε και φέτος.
0: Και
1: δεν πήρε τίποτα από τις μεταγραφές. Και ακούω μια συζήτηση τώρα, ξέρεις, ότι ρε παιδί μου, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ας πούμε, δεν τους έβαζε και ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ δεν λέω, θα μπορούσε ενδεχομένως να τους βάλει και περισσότερο. Αλλά υπάρχει προπονητής που βλέπει ότι ο Χελάκης με το Σαμαθράκη ξεχωρίζουν και δεν τους βάζει, ρε Κώστα. Σε αυτό, κοίταξε, το επίπεδο.
0: Έχω κάποιες συστάσεις, θα τις συζητήσουμε από Δευτέρα.
1: Καλώς, καλώς.
0: Δεν είναι η μέρα σήμερα, ρε Γιώργο, γιατί παίζει ο Ολυμπιακός την Κυριακή ένα παιχνίδι
1: της
0: χρονιάς. Καλώς ή κακώς, έτσι το έφερε. Ο Ολυμπιακός το έφερε εκεί πέρα.
1: Ναι, έτσι, εκεί το ευθύνη.
0: Ο Ολυμπιακός έβαλε στο ταμείο, ας πούμε, 43 εκατομμύρια. Mm. Χωρίς να υπολογίζουμε τα market pool και τα λοιπά και τα bonus. Αν ξαναπάρει άλλα τόσα και φέτος, καταλαβαίνεις ότι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα έχουν πρόβλημα. Είναι κοινό μυστικό τώρα το ψηλό, δεν είναι τίποτα καινούριο. Αλλά νομίζω ότι ίσως παίξει ρόλο, ίσως και όχι, στα παιχνίδια της ερχόμενης Κυριακής και τα δύο. Μιλάω και για τα δύο μάτς, έτσι. Ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη στα χέρια του, δεν ξέρω αν μπορεί να πάει να κερδίσει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι σε καλή κατάσταση, είναι πρωταθλήτρια. Και ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση, αλλά προς κατοκάσεις είναι ένα ντέρμπι. Και να έχεις και το μυαλό σου, ας πούμε, στο άλλο παιχνίδι τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει κανείς να νομίζει ότι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα θέλουν τον Ολυμπιακό δεύτερο και στο Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά? Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι ισορροπημένη κατάσταση με κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η
1: βεβαίωση
0: απόψη.
1: Συμμετοχή στο δεύτερο προκριματικό του Champions League δεν σου δίνει καμία βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρεις.
0: Όχι, όχι, όμως θα έχεις.
1: Είναι ένας δρόμος, είναι ο μόνος δρόμος, ναι.
0: Θα διεκδικήσεις τις πιθανότητές σου.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ απλό. Άλλα τα λεπτά στο Europa League και άλλα στο Champions League, Γιώργο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ούτε
0: τώρα
1: συζήτηση. Το είδαμε φέτος. Ο Ολυμπιακός στο Champions League 43, ο Παναθηναϊκός στο Europa, ο ΠΑΟΚ στο Europa μάλλον 13.
0: Ακριβώς. Και είναι και το άλλο, το έχουμε συζητήσει, να μην γίνομαι κουραστικός, αλλά θα το ξαναπώ για μια φορά, το έχουμε συζητήσει μαζί, αν δεν κάνω λάθος. Αλλιώς πας να κάνεις μεταγραφές με τη συμμετοχή στο Champions League.
1: Βέβαια, βέβαια. Τώρα αυτό είναι σημαντικό που λες.
0: Να
1: ναι,
0: πας να παίξεις στο Europa, ξέρω εγώ. Δηλαδή ο παίκτης που θέλεις, αν δεν παίξεις στο Champions League, θα τον πληρώσεις διπλάσια.
1: Ναι, ναι,
0: για
1: ναι,
0: να το φέρεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Να είμαστε ρεαλιστές και να τα βλέπουμε όπως έχουν. Δηλαδή, κανείς από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ δεν θέλουν Ολυμπιακό να παίξει στο Champions League, γιατί θα ξεφύγει σε οικονομικά μεγέθη. Και αυτοί θα μείνουν στάσιμοι. Ούτε και η ΑΕΚ νομίζει, αν πέρασε ο μήνας, θα πάρει τα λεφτά που πήρε ο Ολυμπιακός, 43 εκατομμύρια πέρσι. Είναι άλλο το ράκινγκ του Ολυμπιακού, άλλο τη ΑΕΚ.
1: Κώστα μου.
0: Παίζουν όλα ρόλο.
1: Παίζουν όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, ρε Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, κατατοπιστικός όπως πάντα. Εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει το 2023, μετά από χρόνια απραξίας και υποβάθμισης του μπασκετικού τμήματος αλλά και άκαρπων προσπαθειών να μπει στην ΠΑΕ, αποφάσισε να βάλει τα λεφτά του χτυπώντας ό,τι μεταγραφή ήθελε. Ό,τι μεταγραφή ήθελε ο μεγάλος του εχθρός και προσπαθώντας να αρπάξει ό,τι καλύτερο αυτός είχε, δελεάζοντας τους παίκτες με παχυλά συμβόλαια και δηλητηριάζοντας το φύλαδρο κοινό με αναρτήσεις αλλά και με επικεφαλίδες προσωπικών συμφερόντων ενημερώσεις. Ο ενθουσιασμός των παικτών εκείνη την πρωτοχρονιά κάλυπτε την τοξικότητα και όλο το κόμπλεξ απέναντι στο μεγάλο εχθρό και ήταν αρκετό για να οδηγήσει τη μεγάλη έκπληξη και την κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας μετά από 15 χρόνια. Και εκείνη τη στιγμή αποκαλύφθηκε η μεγάλη διαταραχή που διακατέχει απαξιώνοντας την προσπάθεια του μπασκετικού της και οριοθετώντας την επιτυχία με το διάσημο 30 μόνο αυτό δέχομαι. Αυτός λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μου ο λόγος που ο Παναθηναϊκός οδηγήθηκε σε αυτό το αποτέλεσμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ για την παρέα σου. Λέω ο φίλος μου Γιάννης που υπογράφει Γιάννης καθηγητής. Μάλιστα. Τα αντιλαμβάνεστε νομίζω όλοι σε ποιον αναφέρεται. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Νίκο τον Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πώς είμαστε?
1: Είμαστε καλά. Πλησιάζουμε προς το Μουντιάλ. Σε λίγο αυτή η συζήτηση θα φουντώνει και θα καθιστά εκ των πραγμάτων το Μουντιάλ εμπιστευτικό, το βιβλίο σου. Ανάγνωσμα πρώτης γραμμής, φίλε Νίκο.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Φίλε καλέ, ας ξεκινήσω ανάποδα. Πάλι μπλεγμένος βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: δεν είναι. Πάλι στο μάτι του κυκλώνα. Δεν τον αφήνουν τον άνθρωπο να ησυχάσει.
1: Όχι, κοιτάξτε, και η διάψευση του Πασόκ με όλα αυτά δεν ήταν και πιστική. Αλλά εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει παραιτηθεί ένα καλό στέλεχος, τα έδινε και βουλεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Ιωάννα Γκελεστά.
0: Ναι, η κυρία Γκελεστά.
1: Πόρη παλαιού.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γνωστού.
0: Πολιτευτή, βουλευτή και υπουργού.
1: Τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Δεν έχει βγει τίποτα και το παραμικρό. Και μου λέει, ρωτάω λοιπόν στο Πασόκ, παιδιά τι γίνεται, και μου λένε τα κάνουν αυτά για να κρύψουν αυτό που έχει γίνει με την Κελεστάδη. Τι έχει γίνει, θα μάθεις. Εγώ ομολόγω παραξενεύτηκα.
0: Έχεις μάθει κάτι?
1: Κάθε καταγγελία έχει γίνει εις βάρος της. Και από το μαξί μου λένε ότι της είπαμε να φύγει. Η ίδια λέει ότι εγώ παραιτήθηκα γιατί μου λένε χαζομάρα. Το λέω τώρα λίγο όχημα.
0: Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει βγει τίποτα, δεν ξέρουμε κάτι. Ξέρουμε αυτά που είπε που είναι γενικά, δεν λέει κάτι συγκεκριμένο η κυρία Αγγελεστάτη, και παραιτήθηκε, αυτό ξέρουμε.
1: Εδώ μπορώ να σου πω ότι στις γνωστές άγνωστες ανυπόγραφες στήλες συγκεκριμένες που βλέπεις ότι περνάει και η γραμμή του κόμματος, μιλάμε ονόματα, δεν έχει αναφερθεί δύο μέρες τίποτα, που σε άλλα θέματα είναι λαλίστατη.
0: Ναι.
1: Για ενδονεοδημοκρατικά, ας το θέσω έτσι.
0: Ατοπήματα, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, θα γελάσουμε και με αυτά.
0: Μάλιστα, θα περιμένουμε να δούμε. Θα περιμένουμε να δούμε. Πας μέχρι τέλους της χρονιάς, δηλαδή και στη σειρά των τελικών της Basket League με Αταμάν, ή κάνεις κάτι εδώ και τώρα?
1: Περίεργη ερώτηση, δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη, περίεργη, δεν έχω κάποιο λόγο να κάνω περίεργη, δύσκολη.
1: Ναι, θα σου έλεγα ότι πας. Γιατί δεν μπορεί να έρθει η ομάδα ενώ κάτω. Να γίνει με μια αλλαγή προπονητή. Και μια αλλαγή προπονητή ποια θα ήταν? Δηλαδή να βρεις άλλον τώρα αποκλείται, αλλά θα πας με σερέλι μέχρι τέλους. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί να το κάνεις? Δεν το μπορεί να θελήσει ο ίδιος να φύγει, αλλά θα μου πεις τα και γίνει τώρα δύο μέρες. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να μαζέψει τα συντρίμια του, γιατί θα για συντρίμια πρόκειται. Να κάτσουν αυτοί που είναι αρμόδιοι και παίρνουν αποφάσεις και να δουν. Προχωράμε, αν πάμε για άμεσα. Ναι, και εγώ το βλέπω πολύ απίθανο η αλήθεια είναι να συνεχίσει με Αταμάν.
0: Ναι, εννοείς τη νέα χρονιά.
1: Η νέα χρονιά. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μου φαίνεται τόσο πιθανό. Μπορεί και δεν να πει. Δεν έχω κλείσει τον κύκλο μου, φεύγω κτλ. Και φεύγει με. Αφήνοντας πίσω περισσότερα από όσα τώρα μπορούμε να σκεφτούμε. Έτσι. Ποιο Παναθηναϊκό ανέλαβε, τι Παναθηναϊκό αφήνει. Έτσι, πρωταθλητήριο δύο χρόνια. Πρωτάθλημα κτλ. Και η πελοφέτος θα μπορούσε προφανώς να είναι και πολύ καλύτερα. Ασυζητητή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέω να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε πάω κάπου αλλού, ας πούμε. Αυτά τα είπαμε.
1: Το Ράφα τον Μπενίτε.
0: Όχι. Αυτό το θέμα, φίλε, το έχουμε εξαντλήσει.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Πραγματικά.
0: Εκείνο που θέλω εγώ να σε ρωτήσω είναι το εξής. Δηλαδή, πάει ο κύριος Παπαδρόσος διαδευτής ειδήσεων, πάω στα μηντιακά.
1: Ναι,
0: αντένα.
1: Φεύγει
0: ο στρατής Λιαρέλης που ήταν σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης τα λοιπά, δημοσιογράφος πάντως. Έχει σχέση μία πρόσληψη με την άλλη παρέτηση, απομάκρυνση, όπως θες πες το.
1: Όχι απαραίτητα. Καταρχάς ο Λιαρέλης εδώ και καιρό το έψαχνε. Δηλαδή θέλω να κάνει την έξοδο, θα ακούσει εδώ και καιρό ότι θα γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Παπαδρόσος πάει σε ένα ρόλο που υπάρχει ήδη στη Διευθυνσία Ενημέρωσης, η Άρτεμις Δήμου, και μου λένε ότι ουσιαστικά πάει, να το πω απλά από πάνω της, σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, ήταν μαζί και στον Α, το θυμάμαι όταν ήμουν εγώ.
1: Ίσως να δημιουργηθούν θεματάκια.
0: Τριβές.
1: Αφετέρου, για τη θέση του Λιαρέλη πάει ένας πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και καλός άνθρωπος, γιατί τον έχω γνωρίσει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Κυβερνητικός εκπρόσωπος επί Καραμαλή. Πάει το μυαλό σου. Κύριος Μιχελάκη.
0: Πρόσωπος επί Καραμαλή.
1: Κύριος Γιάννης Μιχελάκης.
0: Α, μάλιστα. Που ήταν ξανά στον Αντένα. Ήταν
1: στο Εθνικό Αντιδοτικό Συμβούλιο, του Φεσούρου που λέμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα κόμφλικτ γιατί δεν μπορεί να δουλέψει πάλι σε μίντια για δύο χρόνια. Τώρα θα δούμε τι ρόλο θα έχει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Αντένα έχει κάνει άνοιγμα τεράστιο.
0: Ναι, και μπορεί να αξιοποιηθεί κάπου αλλού, ναι.
1: Δηλαδή έχει πάρει και ιταλικά μέσα. Τώρα το Σαββατοκύριακο, από ό,τι μου λένε, θα κάνει και ένα μεγάλο σφουαρέ ο Θοδωρής Κυριακού κάτω στο Κώστα Ναβαρίνο.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να έρθει και Μελώνη.
0: Τι μου λες.
1: Ναι.
0: Τι μου λες.
1: Το έχουμε πάει αλλού τώρα το.
0: Ναι, ναι. Πάντως έχει ανοιχτεί και στην Ευρώπη και αλλού και σε άλλες αγορές ο κύριος Κυριακού.
1: Βέβαια, εντάξει, ναι. Μεγάλη εξωστρέφεια. Κόνε έχει, διαβάζουμε εκεί και εδώ. Έρχεται η κυρία Κίμπερλι. Στη Γιώργο Θελάκη. Την Κίμπερλι, γιατί δεν έχει φαίνει μέσα στο στούντιο.
0: Έλα, δεν έχει πάει παντού, μόνο εδώ δεν έχει έρθει. Αυτό είναι.
1: Εκτός ότι έχει πάει παντού, δηλαδή μου εμφανίστηκε τις πρώτες να μιλάει για Super Bowl στην Κοσμοτέ TV. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να έρθει να μας πει για την κόντρα Ολυμπιακού Πάου και τέτοια χθες.
0: Και για τον μπάσκετ, γιατί την έχουμε δει πολλές φορές εκεί να πηγαίνει να βλέπει αγώνες μπάσκετ την κυρία.
1: Να μας πει που θα πάει το Κούμπο, νομίζω μπορεί να ξέρει. Που διαβάζει τρομερά σενάρια τώρα το Κούμπο, έτσι.
0: Τι εννοείς.
1: Και top σενάρια με Γιόκιτς μέσα, με ανταλλαγές, όλα. Να σου πω να λέει, με κουράζουν όλα αυτά στα NBA. Με αυτά τα trade μπερδεύομαι. Ομολόγω. Αλλά οκ. Okay. Φαντάζομαι πάντως ότι ο Αντετοκούμπο έχει κλείσει ο κύκλος στο Μιλγό και δηλαδή φαίνεται.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ναι. Αυτό έχει ολοκληρωθεί.
1: Από εκεί και πέρα, για να επιστρέψουμε σε αυτό, ναι, που ξεκινήσαμε, θα απαντήσεις μονολεκτικά. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ φέτος? Θα σου βάλω δύσκολα.
0: Θέλω Αγγλία ή Βραζιλία, γιατί αυτές υποστηρίζω.
1: Αγγλία, ε.
0: Ναι. Υποστηρίζω Αγγλία. Δεν σου λέω ότι θα το πάρει. Παίχτες για να το πάρει έχει, Νίκο. Από εκεί και πέρα, αν δεν το πάρει Αγγλία, θα το πάρει Βραζιλία. Αν με ρωτάς για φαβορί, Βραζιλιάνους βλέπω.
1: Και εγώ βλέπω Βραζιλία. Δεν
0: εξηγάει. Ήγκηκεν η ώρα.
1: Το καλύτερο ρόστερ, αν μιλάμε για ρόστερ σε εθνικές ομάδες, το έχει η Γαλλία μακράν.
0: Η Γαλλία.
1: Μπορεί,
0: ναι,
1: να κατέβει,
0: ναι,
1: με τα δεύτερα.
0: Μην το συζητάς.
1: Με τη δεύτερη ενδεκάδα και να είναι εξίσου ανταγωνιστική. Το λέω ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να υποτιμήσεις τους Ισπανούς.
0: Όχι.
1: Αυτά,
0: ναι,
1: τα πιτσιρίκια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα λένε νέα ύδρα και έρχεται το ένα μετά το άλλο. Δεν ξέρω, η Αργεντινή δεν μου γεμίζει το μάτι. Βραζιλία, ναι, Αντσελοτάρα για θάνατο.
0: Αλλά σαν ρόστερ, σαν ποιότητα παικτών, σαν βιογραφικά, Ισπανία, Γαλλία, ρε φίλε. Αυτή η επίθεση που έχει η Γαλλία είναι κάτι φοβερό, ας πούμε.
1: Σου λέω, αν δεις το ρόστερ, τρομάζεις.
0: Ναι, δεν σε ζητώ.
1: Τους βλέπεις και που παίζουν κτλ. Εκπληξούλα, αλήθεια είναι, δεν βλέπω. Απλά θα σας πω έτσι ένα ντεσού, ένα μικρό spoiler. Ένα από τα κεφάλαια στο βιβλίο. Ναι. Δεν είναι τόσο το μοντέλο του 66 για τους Άγγλους, τόσο αναφορά. Συζητάνε και συχνά και σε εκπομπές πώς το 1970 που πήγαν στο Μεξικό ως πρωταθλητές κόσμου απέτυχαν. Και θυμίζω ότι είχαν προηγηθεί 2-0 της Δυτικής Γερμανίας και έχασαν 3-2.
0: Ναι.
1: Το κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιπέτεια του κυρίου Μπόμπι Μουρ, ο οποίος μέχρι και 2 μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας στο Μουντιάλ του Μεξικού του 70 ήταν σε φυλακή στην Κολομβία, κατηγορούμενος για κλοπή χρυσαφικών.
0: Τι λες, ναι.
1: Στην ιστορία. Και έγινε ο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Αγγλίας και Κολομβίας για να αποφυλακιστεί. Ήταν σε προφυλάκηση, τέλος πάντων, κρατούμενος. Έφυγε, πήγε το αεροπλάνο, έκανε μια προπόνηση και την άλλη μέρα ήταν βασικός. Έουλης ο Μπόμπι Μουρ. Και επηρέασε ο αποκλεισμός της Αγγλίας και γενικώς εμφανίστηκε τόσο πολύ τους Άγγλους, που 4 ημέρες αργότερα είχαν εκλογές. Και ήταν η πρώτη φορά που έπεσαν τα γκάλωπ στην Αγγλία τόσο πολύ έξω.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ποσοστά πριν τις εκλογές 65-35 για επόμενη κυβέρνηση και τελικά το 35 έγινε 58. Λένε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα επηρέασε τόσο πολύ, το αναλύω ακριβώς το βιβλίο, που άλλαξε την κυβέρνηση στην Αγγλία σε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές του προηγούμενου αιώνα. Γιατί το λέω, να αρχίσει να πηγαίνει η εθνική ομάδα σε κανένα μουντιάλ, μπα και αλλάξει κυβέρνηση.
0: Μας έδωσες πάντως δυνατό σποίλερ, έτσι.
1: Ναι, και να σου πω κάτι, αρχίζω να ψήνω τώρα το καλοκαίρι με το που τελειώσει το μουντιάλ, να αρχίσω να γράφω το δεύτερο βιβλίο, ξέρεις. Και σημειώνω και ιστορίες.
0: Σε στηρίζουμε, Νίκο, προχώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι όπως το βλέπω τον Ολυμπιακό στο Champions League. Κράτα το.
0: Το κρατάω. Το κρατάω. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Σιγκάρη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, εδώ στο 943 Intervention Sports, να σας θυμίσω ότι σας στέλνουμε στα τερτύπια την Κυριακή το μεσημέρι. Να φάτε και να πείτε εντελώς δωρεάν, να κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ με τετραμελή παρέα σας. Τερτύπια στην μεταμόρφωση στη λεωφόρο Τατοίου. Για να μπείτε μέρος στην κλήρωση, γιατί εμείς κληρώσεις κάνουμε και όχι διαγωνισμούς και δεν σας ζητάμε τίποτα. Αχρεωστήτως στο 6939-943-943 που είναι αριθμός του Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας με το ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν τελειώσει η σημερινή εκπομπή. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και...
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμη.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Λόβρεν και Καμαρά. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Ατομικό πρόγραμμα παρά το ρεπό κάνει ο Ντάνιελ Ποντένσε, του οποίου η παρουσία θα κρυθεί αύριο. Φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να πάρει ο Ταρέμ. στα υπόψη του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή είναι ο Μαρκ Φαν Μπόμελ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στα play-off της Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Μύκονο για τον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Μπενφίκα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 48χρονο προπονητή της Φούλα, Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Ήδη είναι 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 Aston Villa Liverpool. Η Real Madrid βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Η Βαλένθια βρίσκεται σε επαφές με την EuroLeague προκειμένου να εξασφαλίσει παραπάνω εισιτήρια για το Final Four, όπως ανέφερε ο General Manager των Νυχτερίδων, Ενρίκ Καρμπονέλ. Ο Αλέξανδρος Σαμαντούροφ ετοιμάζει βαλίτσες και πετάει για Αμερική, όπου θα αγωνίζεται στο NCAA και το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
2: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
19: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Θεία από το χωριό και σας το έχω πει πολλές φορές, έχω την ευκαιρία τώρα να το επαναλάβω. Προσέξτε, προσέξτε. Θέλετε να φάτε καλά κρέατα και γρήγορα από την ώρα που θα τα παραγγείλετε, η λύση είναι μία. I love souvlaki. ilovesouvlaki.gr. Τα καλύτερα καλαμάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, ζουμερά, πολύ καλά ψημένα. Τη λιχτά τα καλύτερα, μερίδες οι καλύτερες. ilovesouvlaki.gr. Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι, όλες αυτές τις περιοχές, το Πολύγωνο, το Πολύδροσο, ο Γέρακας, η Παλίνη, η Κηφισιά, το Μαρούσι, η Νέα Ερυθρέα, η Νέα Φιλαδέλφια, η Μεταμόρφωση. ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας online. Και καλή σας όρεξη.

Σας είπαμε ότι ο Μουρίνιο σιγά σιγά οδεύει προς Ρεάλ και αντικαταστάτης του στην Μπενφίκα. Από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Μάρκο Σίλβα που αφήνει τη Φούλαμ, έτσι, με την οποία έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, και όπως γράφει η Αμπόλα, έτσι, πάει στην Μπενφίκα, ενώ από ό,τι φαίνεται δεν κάνει δεχτή μια πρόταση που του έχει γίνει από την Νότιγχαμ Φόρεστ να συνεχίσει την καριέρα του εκεί, έτσι. Θυμίζω ότι πριν από μία δεκαετία ήταν προπονητής του Ολυμπιακού και μάλιστα το ενημερώνω ότι έπαιζε και ωραίο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός. Να το, το λέει τώρα εδώ πέρα ο φίλος μου ο Αντώνης από τον Πειραιά. Γιώργος Σαμοθράκης μου λέει, μετά τη συνομιλία σας και αφού είχε δίπλα του Δήμετρη Καλονή ονόματι Νατάσα, απολαμβάνει καφέ στον προφήτη Ηλία στο bowling. Μη σε παραμυθιάζει ότι δεν ήταν εκεί. Έχω και φωτό, μου λέει ο Αντώνης από τον Πειραιά. Εγώ, Αντώνη, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να σε αμφισβητήσω. Να μου έλεγε για κάποιον άλλο, να μου έλεγε για τον Μπουρναρά, ξέρω εγώ, έτσι, παράδειγμα. Να μου έλεγε για τον Μίχο, παράδειγμα, κτλ. Να μου έλεγε για μένα. Έτσι. Δεν θα σε πίστευα. Το να μου λες ότι ο Σαμοθράκης είναι με μια Δήμετρη Καλονή, σε πιστεύω γιατί αυτές τις δουλειές κάνει ο Σαμοθράκης. Αν μου πεις ότι είναι ξανθιά και άνω των 30 ετών, θα σου πω, όπα, φιλέ, με ξανθές οποιασδήποτε ηλικίας και 30 ετών οποιασδήποτε καλονής, έτσι, ο Σαμοθράκης δεν πάει. Μου λες τώρα Δήμετρη Καλονή, ονόματι Νατάσα, πίνει καφέ στον προφήτη Ηλία, στον bowling. Σε πιστεύω. Γιατί να μην σε πιστέψω. Μα αυτή τη δουλειά κάνει ο Σαμοθράκης. Όπως αυτή τη δουλειά αποδεικνύεται τελικά. Τι μούφα έχουμε φάει, τι παραμύθι έχουμε φάει, φίλοι ακροατές, με τον Τζόρτζι τον Ιωάννου. Αυτός πάει από πανηγύρι σε πανηγύρι. Έστειλε εδώ ακροατής στον Ευάγγελο τον Μίχο το πρωί και έλεγε ο άνθρωπος ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ γίνεται της αλεπούς ο θάνατος. Ο άνθρωπος ήταν προχθές στο Γαλάτσι, στο πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας, και χθες ήταν, δεν θυμάμαι που το έλεγε ο ακροατής, στο Ήλιον, δεν θυμάμαι που ήταν, στο Ήλιον, έτσι. Ο Παναγιώτης φαίνεται τ' άκουσε. Λοιπόν, πάλι με καλονή. Δηλαδή όλοι αυτοί λένε ψέματα. Λένε ψέματα, όχι. Εδώ μας παραμυθιάζει ότι τάχα μου και τα λοιπά και είμαι τόσο καιρό σε ανομβρία, ενώ ο άνθρωπος, έτσι. Τι μου λες Αντώνη μου, κατά ξανθή, όχι φίλε, όπα. Με ξανθιά ο Σαμοθράκης δεν πάει. Να ήταν μελαχρινή θα σε πίστευα. Τώρα με το ξανθιά που μου γράφεις κατά ξανθή, ότι δεν την κάνει ούτε 25, φυσικά, αλλήμον. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ξανθιά δεν είναι του γούστου του. Να τα λέμε αυτά.

Λέει λοιπόν εδώ το μήνυμα του ακροατή. Ο ακροατής με το όνομα Μίτσος, Τζόρτζης και Σαμοθράκης είναι η αιτία που δεν σταυρώνουμε γκόμενα. Ως πότε πια, αφήστε κάτι και για μας. Να το. Να το. Να το, κυρίες και κύριοι. Διότι όταν βγαίνεις στην αγορά, ας πούμε, και τη διαλύεις και παίρνεις τον αφρό, κύριε Ιωάννου και κύριε Σαμοθράκη, τι θα μείνει για εμάς τους κοινούς νητούς, άμα συνεχιστεί αυτή η υπεριαλιστική σας συμπεριφορά. Αφήστε καμιά γυναίκα και για κανέναν άλλον, για όνομα του Θεού. Στο πηγάδι κατουρίσαμε όλοι εμείς. Αναρωτιέμαι, κυρίες και κύριοι. Α, εγώ τα λέω τσεκουράτα. Ρε, πάρ' το κοκαλίδι, ρε, τρομάρα να ζούρτι.

Κοντά στη Ρεάλ, λέει ο Γιουρτσεβέν, ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού που πήγε μετά το Παναθηναϊκό στο NBA, πήρε κάποια συμβόλαια δεκαήμερα, δεν στέριωσε. Τον παίρνει τώρα η Ρεάλ. Η Ρεάλ που δεν τον θέλει, δηλαδή δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει στο Final Four, εκεί που παίζει χωρίς τον Λεν και χωρίς τον Ταβάρες, τους δύο ψηλούς της, έτσι που είναι τραυματίες. Θα τον χρησιμοποιήσει προφανώς στην Ισπανική Λίγκα.

μεταξύ αναμένονται στην Αθήνα οι μάνατζερ του Ρομπόρτο Περέιρα, του Αργεντινού Άσου της ΑΕΚ, να συζητήσουν το ενδεχόμενο ανανέωση συμφωνίας. Η ΑΕΚ ανανεώνει με τον Κατσίνοβιτς που είναι στα 31. Έτσι, και μάλιστα το έκανε αυτό ενώ ο Κατσίνοβιτς είναι έτοιμος να μπει χειρουργείο, να χειρουργηθεί στο μενίσκο. Μια κίνηση της ΑΕΚ που, εν πάση περιπτώσει, έχει και μια αξία πάνω από την επαγγελματική, πάνω από την αθλητική, έχει την ανθρώπινη. Έτσι. Ο Ρόμπερτο Περέιρα είναι 33-34. Ποτέ δεν έγινε πρωταγωνιστής στην ΑΕΚ, αλλά σε κρίσιμα κομμάτια ήταν και αυτός χρήσιμος. Και μάλιστα, ενώ έχει αυτό το βιογραφικό, δεν δημιούργησε και πρόβλημα βλέποντας πολλά παιχνίδια από τον πάγκο. Δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεση της ΑΕΚ. Πάντως δεν είναι μια υπόθεση τελειωμένη, γιατί αν η ΑΕΚ δεν ήθελε έτσι κι αλλιώς να ανανεώσει τον Περέιρα, δεν θα φώναζε τους μάνατζερ του ή δεν θα δεχόταν να έρθουν οι μάνατζερ του στην Αθήνα. Τώρα, ΜΜΕ του Μεξικού λένε ότι δεν αγοράζει ο ΠΑΟΚ από την Κρουζαζούλ τον Γιακουμάκη, κάτι που σε γενικές γραμμές το περιμέναμε και το συζητούσαμε.

Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας διεθνής επιθετικός παίζει ως δανεικός από την Cruz Azul στον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ, εάν θέλει να τον κρατήσει, πρέπει να αφήσει στα ταμεία της ομάδας από το Μεξικό 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα το συζητούσε διαφορετικά στην περίπτωση που ο Γιακουμάκης δεν είχε αυτά τα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν, αλλά επειδή έχει ένα υψηλό συμβόλαιο στην Cruz Azul, αυτό που ενδιαφέρει την ομάδα από το Μεξικό είναι να τον πουλήσει.

0: Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Γαλίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που μιλάω αυτή τη στιγμή μαζί σου.
0: Μπράξει το διάλογο μεσημέρι, γιατί βρήκε να κοροϊδέψει εμένα.
1: Όχι, σοβαρά σε λέω. Πραγματικά περίμενα πώς και πώς να με βγάλεις, γιατί μου ζητάνε δύο εισιτήρια και λέω έχει μόνο ο Γιώργος, οπότε σε παρακαλώ θέλω.
0: Θέλω να πτύξω ένα κοντοστήλιαρο και να έρθω εκεί πέρα που είσαι να σε πλακώσω να φάσεις τη χρονιά σου.
1: Λοιπόν,
0: ρε, θέλω τέσσερα εισιτήρια, ξέρεις που και δεν ξέρω τι να είμαι σε απόγνωση, ας πούμε.
1: Εσύ, πέντε εισιτήρια έχεις ρε φίλε, τι θα τα κάνεις?
0: Το θέσω στυλιάρι.
1: Το θέλω.
0: Το θέσω στυλιάρι.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε γίνεται ο κακός χαμός. Και γίνεται ο κακός χαμός γιατί ο κόσμος εντάξει, δεν έχει κανένα λόγο να γνωρίζει και αυτά που θα πω έχουν ίσως είμαι και λίγο ειδικά.
0: Να τα πεις,
1: αλλά τα αναφέρω γιατί είναι σημαντικά για να αντιληφθούμε τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα κάνει το κεφάλι της, κάνει τι θέλει. Ναι. Στις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων έχει γίνει ο κακός χαμός. Από ένα πολύ σοβαρό μέσο, από τα αξιοπρεπή μέσα της χώρας, δεν μιλάω τώρα για αυτά τα site που ξεφυτρώνουν ανά δύο μέρες, είχαν στείλει διαπιστεύσεις τρεις άνθρωποι, κόψαν τους δύο δημοσιογράφους και περάσαμε τον καμεράμαν.
0: Έλα.
1: Αφαίρετα. Και ο ένας δημοσιογράφος από αυτούς που κόπηκε ήταν και παλιός μας συνεργάτης και ένας εξαιρετικός συνάδελφος, έτσι, ο Αλέξανδρος Ομόγλου.
0: Έλα, αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Μέσα από τις διαπιστεύσεις που κόπηκαν είναι και του Νίκου του Γαβαλά.
0: Τι λες τώρα?
1: Τι συζητάς? Κόπηκαν οι δύο διαπιστεύσεις που στείλαμε από το Ιμπάσκετ.
0: Έλα.
1: Το Ιμπάσκετ θα πρέπει να εκπροσωπηθεί ως μέσο. Μα έχει μία διαπιστεύση. Εγώ δεν σου λέω δύο. Μία. Παρά το λέει ότι τα site έχουν δύο. Κόπηκαν και οι δύο. Με τη λογική ίσως ότι επειδή είμαι εγώ, ας πούμε, μπορώ να καλύψω και τα δύο. Αλλά αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ δεν πρέπει να είμαι σε 10 σημεία.
0: Ναι, μιλάς για το ραδιόφωνο. Μιλάς για το ραδιόφωνο εδώ.
1: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι ότι η λειτουργία της Ευρωλίγκας έχει ένα πολύ μεγάλο στοιχείο αυθαιρεσίας και το ίδιο συμβαίνει και με τα εισιτήρια. Είναι ένα τεράστιο μπέρδεμα. Από το πρωί το τηλέφωνο το δικό μου φαντάζομαι δεν είναι το, πρέπει να είναι το τελευταίο από τα τηλέφωνα που δεν σταματάει να χτυπάει. Δηλαδή ήθελα να σου πω ότι ειλικρινά θα προτιμούσα να λείπω από τη χώρα για μέχρι να τελειώσει το Final Four για να επιστρέψω μετά. Γιατί υπάρχει μια αφόρητη πίεση από ανθρώπους οι οποίοι σου λένε εντάξει δεν μπορεί, κάτι θα έχεις. Δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Απλά αυτά τα αναφέρω.
0: Και εμείς που υποτίθεται εδώ σε ραδιόφωνο που έχουμε μια ειδική σχέση με το Final Four λόγω της δικής σου της συμμετοχής και τα λοιπά, μπορεί να μην το πιστεύει ο κόσμος, δεν έχουμε ούτε ένα διαθέσιμο εισιτήριο. Ούτε ένα. Έτσι, και πριν και τώρα που υποτίθεται έφυγε ο Παναθηναϊκός, δεν αποκλείστηκε και τα λοιπά. Είναι τρομερό. Δηλαδή και υποσχέσεις που είχαμε πάρει, δεν θέλω να γίνω τώρα πιο συγκεκριμένος Γιώργο, και οι υποσχέσεις που είχαμε πάρει ότι παιδιά περιμένετε κάτι θα γίνει, αποδεικνύονται φρούδες. Οι άνθρωποι δηλαδή που μας προσχέθηκαν, δεν κατηγορώ κανέναν, μας λένε περιμέναμε να μας δώσουν και δεν μας δώσανε. Ούτε ένα.
1: Λειτουργούν με απόλυτη αυθαιρεσία. Σε βαθμό που πλέον αρχίζουμε και γίνονται τα πράγματα ενοχλητικά και για τους εν Ελλάδη ανθρώπους που ασχολούνται με την Οργανωτική Επιτροπή. Έτσι, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του, τις δεσμεύσεις του και ότι για κανέναν εξ ημών, καλά να είμαστε, δεν τελειώνει η ζωή στο Final Four. Την επόμενη μέρα που θα πας εσύ να ζητήσεις πέντε πράγματα, θα σου πούνε ότι ναι, εντάξει, όταν σου ζήτα εγώ για το Final Four, με έγραφες. Τώρα σε γράφω εγώ. Και δεν θα μπορείς να κάνεις και κάτι πάνω σε αυτό, έτσι, γιατί αυτό βλέπει ο καθένας. Το σύντημα είναι ότι υπάρχει μια φρενίτιδα για τα εισιτήρια.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Εγώ θεωρούσα ότι σφαλμένα ότι το γεγονός ότι δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός θα αποσυμπιέσει λίγο την κατάσταση. Τώρα πλέον προφανώς και με την άνεση του ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επεισοδίων,
0: ναι,
1: με ενδεχόμενο.
0: Αναστάτωσης τέτοιου είδους, ναι.
1: Αναστάτωσης, πολύ καλά το λέω, γιατί δεν θέλω να είμαι κινδυνολόγος. Ή αν θέλεις και η αίσθηση ότι αφού είναι ο Παναθηναϊκός έξω έχουμε ακόμα περισσότερες πιθανότητες, ψευδέστηση είναι αυτή, αλλά okay, έχει μεγαλώσει το πάθος των φίλων του Ολυμπιακού να βρεθούν στο Final Four. Και φαντάζομαι ότι η επόμενη εβδομάδα, δηλαδή οι μέρες πριν το Final Four, θα είναι αφόρητες. Οι μόνοι που νιώθουν να έχει χαλαρώσει λίγο η θηλιά από το λαιμό είναι οι υπεύθυνοι της ελληνικής αστυνομίας, έτσι. Οι οποίοι σου λέει εντάξει, είμαστε λίγο καλύτερα. Βεβαίως αποφασίστηκε ότι δεν θα υπάρχει πουθενά γιγαντό οθόνη, ούτε στο Ζάπιο Στεφάνιζον ούτε στον Πειραιά εν τέλει, με αυτό, συμφωνία των δημάρχων.
0: Αυτό γιατί, Γιώργο?
1: Για τον κίνδυνο της πιθανών ή απίθανων επεισοδίων. Τώρα, τι επεισόδια μπορούν να γίνουν στον Πειραιά, δεν το καταλαβαίνω. Η Ευρωλίγκα ήταν κάθετη σε αυτό. Μάλιστα. Δεν θέλουμε γιγαντό οθόνη.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορείς εσύ να το καταλάβεις, το καταλαβαίνω και εγώ. Δηλαδή, αντί να καταλάβω ότι στο Ζάπιο, που τώρα μιλάμε για 5.000 αστυνομικούς έχουν επιστρατευτεί, έτσι. Mm. Αλλά αντί να το καταλάβω ότι στο Ζάπιο δεν είναι. Στον Πειραιά, συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει. Δηλαδή, θα κατέβουν Παναθηναϊκή να κάνουν επεισόδια στον Πειραιά. Mm. Ανόητο είναι. Τέλος πάντων, αυτό. Δεν,
0: τελεία.
1: Καθένας μπορεί να το κρίνει όπως θέλει.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι διαπιστεύσεις δεν θα μπορεί να πλησιάσει κανείς στο γήπεδο. Το Accreditation Center, το κέντρο των διαπιστεύσεων, θα είναι στο σταθμό Ειρήνης, ώστε από το σταθμό Ειρήνης μέχρι το γήπεδο να πηγαίνει μόνο όποιος έχει διαπίστευση, να μην μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας ή όποιος έχει αντίστοιχα εισιτήριο. Θα υπάρχει συνέντευξη τύπου την Πέμπτη το πρωί, θα υπάρχει το dinner των VVIP την Πέμπτη το βράδυ, ξέρεις, το ξενοδοχείο στο εστιατόριο που πηγαίνει, ναι, πολύ συχνά εσύ,
0: το δεύτερο.
1: Το μοναδικό με δύο σκούφους στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα υπάρχουν και κάποιες εκπλέξεις για τους. Φαντάζομαι όμως ότι δεν είμαι βέβαιος ότι θα παραστεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν, αλλά ας το αφήσουμε να το δούμε. Και βεβαίως θα υπάρχει το πρόγραμμα το αγωνιστικό στο T-Center και θα υπάρχει και το κομμάτι της νέας γενιάς των παιδιών που θα παίζουν στην Σαμελαρίνα.
0: Μάλιστα.
1: Στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Για πες τώρα αγωνιστικά, έχουμε να πούμε κάτι?
1: Ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά. Mm. Δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
0: Και Φενέρμπαξε δεν θα έχει απουσίες,
1: Όχι, είναι μια χαρά όλη. Και μάλιστα ράφτηκε και μπήκε και το σήμα του Final Four στη φανέλα,
0: ναι,
1: την επαιτειακή. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν και εφόσον ο Ολυμπιακός κατακτήσει την Ευρωλίγκα, που πλέον έχει 25% πιθανότητες όπως κάθε άλλη ομάδα.
0: Έτσι, έλεγα και εγώ το πρωί στο ταξί και δεν με πίστευε ο ταξιτζής. Έλεγε ποιος μου λέει Ολυμπιακός 50%. Λέω, έχουμε δει πολλά έργα, αλλά αυτό το έργο που λες εσύ δεν το έχουμε δει, άστο εκεί που είναι.
1: Σωστό, είναι όπως το λες. Mm. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η φανέλα θα είναι επαιτειακή αν και εφόσον ο Ολυμπιακός κατακτήσει τον τίτλο. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι σε αριθμούς Final Four. Ο Παναθηναϊκός θα έλεγα ότι μετά την απογοήτευση που ήταν δεδομένη, εκφράστηκε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και με μια σειρά από πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να διαγράψει, όπως ας πούμε την εξαιρετικά άστοχη δήλωση του Ρικίνα Ταμάν στο ημίχρονο του αγώνα που αφορούσε τον DJ Shorts. Θα πούμε περισσότερα βέβαια αύριο και στην εκπομπή με τη Λένα Καραλή. Νομίζω ότι γενικότερα, Γιώργο, υπάρχει μια πώς να το πω, κατεβάσανε τους τόνους,
0: ναι,
1: και έχω την αίσθηση ότι και εκεί περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο Final Four, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το Final Four είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει τον τελικό είναι μια άλλη ιστορία. Αν περάσει τον τελικό και χάσει είναι μια άλλη ιστορία. Είναι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις. Και ετεροπροσδιορίζεται εδώ ο Παναθηναϊκός, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μπροστά και ο τελικός, τα play-off, αλλά ουσιαστικά η τελική του πρωταθλήματος. Χαρώ ότι αν ο Ολυμπιακός, για να το εξηγήσω αυτό που λέω.
0: Ναι, σύντομα για να μας πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι, αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγα, νομίζω ότι θα είναι στον ίδιο παρονομαστή και όποιος χάσει το πρωτάθλημα θα έχει το μουτζούρι.
0: Ναι, έτσι, όπως το λες. Όπως το λες.
1: Κοινικά.
0: Κανείς δεν θα λέει ότι πήγε στην Ευρωλίγα, όλοι θα λένε το χάσει. Άμα χάσει το πρωτάθλημα, μουτζούρις.
1: Ναι.
0: Όποιος το χάσει.
1: Και αυτό που σήμερα έχει πέσει όλο το ανάθεμα στην πλευρά του Άταμαν, Επειδή ξέρουμε πώς λειτουργούν στην Ελλάδα, θα πέσει το ανάθεμα στην πλευρά του Μπαρτζόκα. Είτε ο Αταμάν τα έχει κάνει ρόιδο που τα έχει κάνει ρόιδο, είτε ο Μπαρτζόκα είναι εξαιρετικός που είναι εξαιρετικός, δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρίνει τα πάντα.
0: Έτσι είναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί στις 10 θα είσαι μαζί με τη Λένα Καραλή. Δηλαδή η Λένα Καραλή κάνει τη δουλειά, ο Γιώργος απλώς τη μετακομίζει και του δίνει έτσι, η Λένα λίγο το μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Επανερχόμεθα εντός ολίγου και αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ακούσε πώς πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Interveten Sports.
2: Συντονίσου.
17: 24 ετών, οι διοκτικές αρχές τους έχουν ασκήσει κακουργηματικές διώξεις. Τις προτάσεις του δικαστηρίου για τη συνταγματική αναθεώρηση απέστειλε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και στους αρχηγούς των κομμάτων. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Χιλέος Καραμαλή για την υπόθεση των Τεμπών ζήτησε η Μαρία Καρεστιανού, η οποία προσήλθε το πρωί στον Ακριτή. Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανεχώρησε, έχοντας εξασφαλίσει σύμφωνα με τον ίδιο τη διαβεβαίωση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπινγκ ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και την έκκληση του για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στον καιρό, βροχές και μονωμένες καταιγίδες αναμένονται για σήμερα στη χώρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: και 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. I love σουβλάκι. Αυτή είναι η λύση για να φάτε καλά, να φάτε ποιοτικά, να φάτε χωρίς να το σκέφτεστε τι είναι αυτό που τρώτε. Για ζουμερά κρέατα, κοτόπουλο, χοιρινό, καλαμάκι, τυλιχτό, μερίδα. I love σουβλάκι. Στέλνετε το μήνυμά σας, στέλνετε μάλλον, ανοίγετε τη γραμμή και online κάνετε την παραγγελία σας αφού μπείτε στο ilovesouvlaki.gr. Όλες οι περιοχές από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι, Πολύγωνο, Πολύδροσο, Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα, Μαρούσι, Γέρακας, Παλίνη, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση, όλες αυτές οι περιοχές εξυπηρετούνται από το ilovesouvlaki. Στέλνετε λοιπόν την παραγγελία σας online στο ilovesouvlaki.gr και το delivery έρχεται στην πόρτα σας. I love souvlaki. Εγγύης. Και όπως πάντα τέτοια ώρα επικοινωνούμε με τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο για το καθιερωμένο του σχόλιο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Θα τα αλλάξουμε όλα, θα τα φέρουμε τούμπα, δηλώνει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θέλω να μου πεις τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτή τη δήλωση.
1: Δραστικές κινήσεις καταλαβαίνω εγώ. Θα θελήσει τις επόμενες μέρες. Τώρα ποιες είναι οι επόμενες μέρες? Είναι αυτές που διανύουμε τώρα?
0: Είναι
1: μετά το τέλος του πρωταθλήματος? Θέλω να πιστεύω ότι ήδη έχει βάλει το πλάνο της ανασύνταξης του Παναθηναϊκού στο μυαλό του και μιας επόμενης χρονιάς που θα διεκδικήσει με ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες το μεγάλο στόχο του 8ου αστεριού, του 8ου ευρωπαϊκού κυπέλλου. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, έτσι ξεκίνησε και η φετινή χρονιά, ανεξάρτητα πώς κατέληξε, πάντως ο στόχος ήταν αυτός. Με τις συνθήκες όλες να είναι ιδανικές, με το Final Four να γίνεται στο ΆΚΑ, με την ομάδα να κάνει με τελευταία αυτή του Χέις Ντέιβις τις πολύ σπουδαίες μεταγραφές, με τον Αταμάν να απολαμβάνει τη στήριξη του Προέδρου και τις λειτουργίες υπό τις καλύτερες συνθήκες, αυτό μπορεί να γίνει καλύτερο. Αυτό πιστεύει ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης στο μυαλό του, αυτό έχει στο μυαλό του, ότι θα τα κάνει ακόμα καλύτερα την ερχόμενη χρονιά για να έρθει το 8ο αστέρι. Άλλο κάτι δεν βλέπω. Δεν ξέρω αν είναι, βέβαια σου ξαναλέω, στο μυαλό το δικό του ποιες είναι οι επόμενες μέρες που θα λειτουργήσει. Είναι σήμερα, είναι αύριο ή είναι μετά το τέλος του πρωταθλήματος και την πιο ψυχραιμή αντιμετώπιση. Σίγουρα πάντως σε κάθε περίπτωση απαιτείται ψυχραιμία. Δηλαδή κάθε απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να είναι σε καθεστώς ψυχραιμίας. Ναι, είναι μεγάλη αποτυχία, είναι τεράστιο το κάζο, αλλά αν λάβουμε αποφάσεις εν θερμό, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει χειρότερα τα πράγματα. Και πρόσεξε αυτό, δεν λέω ότι αν πρέπει να μείνει ή δεν πρέπει να μείνει ο Αταμάν, και δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχει αυτός που ορίζει το παιχνίδι και αυτό το ορίζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Αλλάζουμε θέμα, φίλε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε μια χώρα όπου η κοινωνική πλειοψηφία στενάζει, που δυσκολεύεται να τα φέρει βόλτα και να κλείσει το μήνα με ισορροπημένο ισολογισμό. Και αυτό που κυριαρχεί στην επικαιρότητα, ρίχνω μια ματιά στα site, είναι αυτή η νέα, να την πω, κόντρα Γεωργιάδη Ανδρουλάκη, γύρω από το πώς ο δεύτερος ενοικίασε στο δημόσιο ένα ακίνητο του πατέρα του κτλ. Αυτό είναι το θέμα που είναι στην επικαιρότητα. Πίσω βεβαίως είναι η συνάντηση Τραμπ με τον Σι, τον πρόεδρο της Κίνας, και θέλω να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, αν κάνοντας αυτή τη βόλτα στα ΜΜΕ, μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος για τον τρόπο που ενημερώνονται οι Έλληνες?
1: Όχι, καθόλου αισιόδοξο δεν μπορεί να είναι, και όσο πηγαίνουμε πιο κοντά στις εκλογές θα βλέπουμε ιστορίες που υπό άλλο καθεστώς δεν θα έβλεπαν καν το φως της δημοσιότητας, να γίνονται πρώτα θέματα, να απασχολούν τα μίντια. Είναι διαβρωμένα τα μίντια στην Ελλάδα, το ξέρουμε. Φαντάζομαι ότι δεν το ακούς πρώτη φορά από μένα.
0: Όχι.
1: Και δυστυχώς είναι και διαβρωμένοι και πολλοί συναδελφοί μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό, που απλά κάνουν το παιχνίδι που τους λένε. Αν πρέπει να αλλάξει αυτό, πολλά πρέπει να αλλάξουν στη χώρα. Εγώ θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα.
0: Ναι,
1: ο κόσμος αντιλαμβάνεται ανοίγοντας την τηλεόραση ή τα site πλέον ή σκρολάροντας στα social media, ότι ζει σε μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που το παρουσιάζουν, ότι ο τρόπος που αλλάζει η ατζέντα κάθε φορά είναι εκτός πραγματικότητας, και εν τέλει πρέπει ο κόσμος ο ίδιος να αποφασίσει αν αυτή που του προβάλλουν τα νέα που λέμε τις ειδήσεις είναι αυτοί που είναι εντός πραγματικότητας ή αν εκείνος φαντάζεται κάτι άλλο. Ο ίδιος ο ακροατής, ο αναγνώστης, ο τηλεθεατής. Όχι, δεν φαντάζεται κάτι άλλο γιατί αυτός το ζει. Άρα προφανώς είναι εύκολο το συμπέρασμα. Τα μου έψιλον είναι εκτός πραγματικότητας, ζουν σε ένα virtual reality, αυτό που τους επιβάλλει αυτός που τους πληρώνει. Θέλω να σου πω όμως και κάτι άλλο. Όταν η βουτιά δύο κοριτσιών 17 χρονών στο κενό και ο θάνατός τους δεν είναι εθνικό πένθος, είναι η απόδειξη ότι αυτός ο κόσμος που δεν άντεχαν άλλο αυτά τα κορίτσια δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι εθνικό πένθος ο θάνατος ενός πολιτικού και όχι των δύο κοριτσιών, όχι του ανθού της κοινωνίας.

0: Στον Τούκου, Γιώργο. Στον Τούκου. Έπεσαν δύο παιδιά στο κενό, δύο κορίτσια πήραν το ένα το άλλο χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό, γιατί δεν άντεχαν τον κόσμο μας. Και εμείς αυτό θα το περάσουμε στον Τούκου. Μέχρι τι? Μέχρι να πέσουν τα επόμενα παιδιά. Μέχρι να μην αντέξει ξανά ένα 17χρονο παιδί την κοινωνία που ζούμε.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουν χάσει λέξη στο νόημά τους.
1: Έτσι είναι. Έτσι
0: έχουν
1: είναι.
0: Χάσει λέξη στο νόημά τους. Και αυτό είναι, έχουμε περάσει πιο στο μεγαλύτερο άκρο της απελπισίας. Γιατί έχουν χάσει λέξη στο νόημά τους. Είναι εθνικό πένθος όταν πεθαίνει ο Σιμίτης, αλλά όχι όταν πηδάνε δύο παιδιά στο κενό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ας αναρωτηθούμε όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, ορισμένες φορές, αρκετές δηλαδή, δεν έχουμε ευχάριστα θέματα για να τα συζητήσουμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε και τα μάτια στην κοινωνική πραγματικότητα. Δεν γίνεται. Ναι, με ένα θετικό ραδιόφωνο, ναι, με ένα θετική εκπομπή, αλλά ζούμε σε μια κοινωνία.

Λοιπόν, 5 λεπτά ακόμα έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 για να κάνουμε την κλήρωση, να δούμε τον τυχερό που θα πάει την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια, Τερτύπια Live, τα Τοίου 56, τη μεταμόρφωση, να φάει και να πιει. Αυτός και η τετραμελή παρέα, το κάνουν λογαριασμό 100 ευρώ, δεν θα πληρώσουν τίποτα. Απλώς θα μας πάρουν ένα τηλέφωνο να μας πούνε ή θα μας στείλουν ένα μήνυμα να μας πούνε αν περάσανε καλά, όπως έχουν κάνει και όλοι οι προηγούμενοι, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για την περιποίηση στα Τερτύπια. Λοιπόν, 6939-943-943, στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση. Ο τυχερός, θέλω να προσέξετε την κουβέντα αυτή, ο τυχερός θα ακούσει να τον καλεί η φωνή του Τζόρτζη Ιωάννου στο τηλέφωνο να του ανακοινώσει ότι νίκησε. Προσέξτε τώρα έτσι. Αν τυχόν είναι γυναίκα η νικήτρια, δεν θα επιτρέψω στον Τζόρτζ να κάνει το τηλεφώνημα, διότι εμείς δεν θέλουμε να μπούμε μέσα στις οικογένειες και να τις χωρίζουμε. Αυτό δεν γίνεται. Τελεία και παύλα.

διαβάζουμε ότι ο Ματίας Αλμέιδα είναι βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Λάτσιο σε περίπτωση αποχώρησης του Σάρι. Μάλιστα. Πάντως σε πολλές ομάδες προξενεύεται ο Ματίας Αλμέιδα. Μετά το κάζο της Σεβίλης, καμία μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει να συνεργαστεί μαζί του.

χθες από το Miles Turner σχετικά με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ξέρουμε όλοι τη φετινή χρονιά ήταν για τους Milwaukee Bucks μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Ο σέντερ των Bucks, ο Miles Turner, σε ένα podcast ισχυρίστηκε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο και αρκετοί ακόμα συμπαίκτες του καθυστερούσαν σε προπονήσεις, σε αναλύσεις βίντεο, αλλά ακόμα και σε πτήσεις της ομάδας. Και λέει μάλιστα συγκεκριμένα: ο Doc Rivers δεν επέβαλε πρόστιμα σε κανέναν, εννοεί ο προπονητής. Οι παίκτες αργούσαν συνεχώς, εμφανίζονταν στο βίντεο όποτε ήθελαν, έχαναν συναντήσεις. Ήταν ένα από τα πιο τρελά πράγματα που έχω ζήσει προσωπικά. Κυριολεκτικά, αν το αεροπλάνο έφευγε στις 2, εμείς δεν φεύγαμε πριν τις 4.30. Μιλάω απόλυτα σοβαρά, φίλε. Ήταν τρελό. Έφτασε στο σημείο να ξέρω ότι δεν έπρεπε να εμφανίζομαι παρά μόνο περίπου μία ώρα μετά την ώρα που έλεγαν ότι θα απογεννόταν το αεροπλάνο. Ήταν τρελό, είπε ο Τέρνερ και πρόσθεσε μιλώντας για τον Γιάννη Αντετοκούμπο: ο Γιάννης εμφανίζεται όποτε θέλει πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό απλώς ήταν μέρος της όλης κατάστασης. Όταν είδα τι συνέβαινε, είπα: φίλε, όπως θέλεις. Δεν θα σου ρίξουν πρόστιμο. Κάνε ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Αυτά τα λέει ο Τέρνερ. Τώρα, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε.

Λοιπόν, μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Η Ζαχαρούλα Βουτσά. Η Ζαχαρούλα Βουτσά που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 291 είναι η τυχερή που θα πάει με την τετραμελή παρέα της, στην οικογένειά της, στις φίλες της όπως αυτή νομίζει, την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια να φάει και να πιει, να κάνει λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και να μην πληρώσει τίποτα. Ζαχαρούλα Βουτσά που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 291.

Ένας παίκτης σημαία για την Everton, ο Σίμους Κόλμαν, θα σταματήσει να παίζει μπάλα στην Everton μετά από 17 χρόνια συνεχούς παρουσία. Σταματάει από την ομάδα της Λίβερπουλ, ο πολύπειρος αρχηγός της, δεξιός μπακ της ομάδας, μια από τις πιο εμβληματικές ιστορίες της παρουσίας της σύγχρονης ιστορίας της. Έτσι, πήγε στην ομάδα από την Sligo Rovers το 2009 με 60.000 λίρες και έγινε βασικός στέλεχος της ομάδας, ηγέτης στην Premier League. Έχει τώρα 327 συμμετοχές, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της λίστας του συλλόγου, και εφόσον αγωνιστεί και στον τελευταίο εντός έδρας αγώνας κόντρα στη Σάντρελα την Κυριακή, θα φτάσει τις 434 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις, ξεπερνώντας θρύλους της ομάδας όπως ο Ντίξι Ντίν, ο Λέον Όσμαν, και αναμπαίνοντας στη 10η θέση συνολικά στην ιστορία της Everton. Έκανε και δηλώσεις και είπε: ήρθα εδώ ως 20χρονος από την Rovers για την αναπληρωματική ομάδα με την ελπίδα απλώς να εντυπωσιάζω αρκετά ώστε να βρεθώ στον πάγκο. Το να σκέφτομαι ότι κατέληξε να έχω τις περισσότερες εμφανίσεις στην Premier League με την Everton και να γίνω αρχηγός αυτού του σπουδαίου συλλόγου ξεπερνά κάθε όνειρό μου. Αυτή θα είναι πάντα η ομάδα μου. Η οικογένειά μου, τόσο εδώ όσο και στην Ιρλανδία, είναι οπαδή της Everton για μια ζωή. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό, γνωρίζοντας ότι θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε πάντα. Και απευθυνόμενος στο σύλλογο, είπε: σας ευχαριστώ που με αφήσατε να είμαι μέρος αυτής της ομάδας για περισσότερο από 17 χρόνια. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Σίμους Κόλμαν, ο αρχηγός της Everton.

0: Επαναλαμβάνω, μην χάσετε το Final Four, μην χάσετε την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Εδώ θα την δούμε μαζί, θα την παρακολουθήσουμε μαζί από τον 943 Ιντερβέτεν Sports, ο οποίος θα βρίσκεται στο Final Four με ζωντανές μεταδόσεις των παιχνιδιών του Ολυμπιακού αλλά και γενικά όλων των παιχνιδιών, των τριών παιχνιδιών, γιατί έχει καταργηθεί ο μικρός τελικός. Να μείνετε συντονισμένοι στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Και πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Είναι λίγος ο χρόνος, αλλά ο Δημοσθένης, καλό μεσημέρι φίλε, θα τον αξιοποιήσει για να μας πει πώς τα βλέπει τα πράγματα τώρα που κρίνεται, είμαστε στην τελευταία αγωνιστική, η μάχη για τη δεύτερη θέση.
1: Πρώτα απ' όλα, καλό μεσημέρι Γιώργο, και να πούμε στους ακροατές ότι η εκπομπή Γκολ Παντού, όπως κάθε Κυριακή, από τις 7.30 θα είναι στον αέρα, με την ταυτόχρονη σέντρα έναρξη των δύο αγώνων της τελευταίας αγωνιστικής των play-off την Κυριακή, όπου κρίνεται, τι κρίνεται πια, η δεύτερη θέση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον πλέον, αυτό, γιατί η μάχη του τίτλου έχει κρυφθεί, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, πανάξια πρωταθλήτρια, έχει προγραμματισμένη τη φιέστα της και ήδη έχει ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα κρατήσει, νομίζω, σε ζωντανότατους ρυθμούς τη Νέα Φιλαδέλφια, τη μεθυσμένη πολιτεία, από το Σάββατο, από αύριο δηλαδή, μέχρι και την Κυριακή αργά τη νύχτα. Και δεν ξέρω και για πόσο καιρό ακόμη, γιατί το αξίζει η ΑΕΚ να το γλεντήσει αυτό το πρωτάθλημα, το χαρί. Ήταν και πολύ μάγκικο, έτσι, όπως λέμε από την πλευρά της. Μπήκε σφήνα ανάμεσα σε δύο, και αν ξεκινούσε, αν λέγαμε από την αρχή του πρωταθλήματος, ας πούμε, μπήκε σφήνα ανάμεσα σε τρεις, γιατί ήταν τέταρτο outsider για αυτή την ιστορία που λέγεται πρωτάθλημα και κατάκτηση. Λοιπόν, δεν έχω προγνωστικά, Γιώργο. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό μαξιλαράκι. Δεν μπορώ να το πω καν ασφαλείας. Όχι για να κοιμάται ήσυχος πάντως απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτό το γκολ που ήρθε στο τέλος, αν και σε περίπτωση ισοβαθμίας δεν έχει σημασία για τον Ολυμπιακό, οι τρεις βαθμοί ή οι δύο που είναι τώρα διαφορά, η ισοφάρηση δηλαδή του ΠΑΟΚ που ήρθε στο τέλος, διότι ακόμα και στην ισοβαθμία ο Ολυμπιακός είναι εκτός. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να χάσει από την πλευρά του από τον Παναθηναϊκό, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει από την ΑΕΚ, συγγνώμη, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Είναι μια αγωνιστική όπως και οι προηγούμενες που θεωρώ ότι γίνονται όλα. Ειδικά με αυτή την αστάθεια που παρουσιάζουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός δείχνει τις δύο ειδικά τελευταίες αγωνιστικές, ότι από τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ 3 και με τον Παναθηναϊκό ήταν σε καλύτερο φεγγάρι από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να παραπατά, να είναι απρόβλεπτος. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο παιχνίδι της Τούμπας,
0: στον
1: τέρμπι των δικεφάλων, έτσι δεν είναι, και για, θεωρώ, για παραπάνω από 60-70 λεπτά ότι ήταν καλύτερη. Γενικώς είχε αυτή και τις φάσεις να έχει πάρει το παιχνίδι. Βρήκε ένα γκολ στο τέλος και αυτό του δίνει μια περισσότερη όθηση για τον αγώνα στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Αυτό πιάνει και το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, παρεπιπτόντως ο Απόστολος Νικολαίδης. Τελευταίο παιχνίδι. Αυτή η ιστορία κλείνει. Το μουσιακού χαρακτήρα πλέον, λογικά έτσι και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, η ιστορική έδρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τι να πω τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό που ο Μπενίτες είναι ευχαριστημένος και με την εμφάνιση που λέει από τους παίκτες του στην Νέα Φιλαδέλφεια στο τελευταίο παιχνίδι, με όλα αυτά τα οποία βγαίνουν μέχρι, είδα κάτι από το φίλο μου τον Μποζιονέλο, το φίλο μας τον Μποζιονέλο, yeah. Μάλλον είδα και AI μια φωτογραφία που τον έχει στο αεροπλάνο τον, με ένα τριφύλι στο Μπενίτες.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αλλά μεταξύ αστείου και σοβαρού και απόλυτης πραγματικότητας και ρεαλισμού είναι φευγάτος ο Ισπανός και δεν το συζητάμε. Δηλαδή εδώ γίνεται συζήτηση, απλώς περιμένει το προαναγγελθέν να πιστοποιηθεί, ας πούμε. Και αυτό το ξέρει ότι θα αποτελεί παρελθόν. Υπό ότι αυτές οι συνθήκες δεν ξέρω τι προετοιμασία μπορεί να έχουν οι παίκτες και η ομάδα. Όμως πάντα είναι ένα κίνητρο για την ιστορία και την πανέλα του Παναθηναϊκού το να παίζει ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός ό,τι μπορεί και όσο μπορεί, αυτό που μπορεί θα το κάνει πάλι. Όπως έκανε και στα προηγούμενα παιχνίδια, στα προηγούμενα ντέρμπι. Και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ τα δύο μάτς. Και στο πρώτο παιχνίδι της έναρξης αυτής της ιστορίας, τον play-off στην Τούμπα με το δικέφαλο του Βορρά. Το αν είναι αρκετό για να κόψει το ρυθμό του ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο, αυτό είναι δικό του θέμα. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική είχε την τύχη και στα χέρια και στα πόδια των παιχτών. Τώρα την έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την παραζάλη της φιέστας. Ξέρουμε πώς είναι αυτά τα παιχνίδια. Θα κάνει το δικό του παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Ανεξαρτήτως φιέστας, θα μπορούσε να πάρει σίγουρα να παίξει. Άλλωστε, την ΑΕΚ δεν έχει χάσει την Φιλαδέλφεια στον πρώτο γύρο.
0: Ναι, είναι γεγονός.
1: Για μένα, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Τώρα όμως, οι Ερυθρόλευκοι και λόγω εικόνας της αγωνιστικής συμπεριφοράς, που είναι πολύ βελτιωμένη, το ξαναλέω, και ανώτερη από τον ΠΑΟΚ, αλλά και λόγω αυτής της βαθμολογικής διαφοράς των δύο, έχουν ένα σημαντικό για μένα προβάδισμα, αρκετά σημαντικό για να πάρουν το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στα προγραμματικά του Champions League. Τίποτα όμως δεν είναι βέβαιο. Θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να τα δούμε την Κυριακή. Και βεβαίως να απολαύσουμε όλοι, γιατί έτσι πρέπει να είναι και αντικειμενικοί φίλαθλοι εκτός οπαδών, την φιέστα μια ΑΕΚ που είναι πανάξια πρωταθλήτρια.
0: Δημοσθένη Καρμίρη, σε ευχαριστώ πολύ. Το ραντεβού μας είναι Κυριακή στις 7.30. Να είσαι καλά.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμίρης. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Η Θεία από το χωριό, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 9.43 Intermittent Sports.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermittent Sports.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την...
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
11: Η ώρα είναι 2.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intermittent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
9: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
12: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
2: New Generation. Η ώρα είναι...

0: πίσω.
1: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, παιδιά. Πού να φανταστεί και η Ειρήνη Μερκούρη ότι θα φτάνε τόσο γρήγορα η Παρασκευούλα. Εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ελάτε, παιδιά, μουσικάρες έρχονται, στείλτε αφιερώσεις. Ραδιοφωνικά θα είμαστε σήμερα, εκτός απρόοπτου βέβαια. Αν αλλάξει κάτι, θα σας πω. 698-9860-147 στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 3:30.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά, στη στιγμή.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
7: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα?
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 97.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
12: Η ώρα είναι 4:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πλήνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

σαν μαχαίρι. Περιμένω βδομάδες και μήνες να σοπάσουν οι σκέψεις και οι μνήμες. Με την πλάτη στον τοίχο, με το δάκρυ στα μάτια.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το Αρθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 5:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συγγνώμη.

πήρες το δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
6: τροκτικά,
4: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς. Αθηνών 87. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετα. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια, γιαπωνές,

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement ορθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμή κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Η ώρα είναι 6:30. έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν. Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το Πρατήριο Υδρών Καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο Υδρών Καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
9: Με τον έξυπνο τρόπο.
10: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλ, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
12: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPLL.

0: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
0: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 949.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
11: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

0: New generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: Και τώρα, ξεκινάει η εκπομπή Μουσικές Αποστολές με την Άννα Μαρία Νικολαίδου και εσένα. Ναι, εσένα. Για μισή ώρα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τη δική σου εκπομπή και να παίξεις την αγαπημένη σου μουσική. Όλα αυτά κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Μουσικές Αποστολές. Αν θέλεις, μπορείς να την αναλάβεις και να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός στον μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό.

Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε σε μια κεφάτη εκπομπή απόψη που πραγματικά θέλω να χτυπήσει κόκκινο. Το κόκκινο θα το κάνετε γιατί δώσαμε λίγο προτεραιότητα σε αυτούς που είναι στο αυτοκίνητο. Γιατί όσοι δεν είναι στο αυτοκίνητο θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ακολουθούμε τους αυτοκινητιστές, διότι ο δρόμος της επιστροφής δεν λέει σπίτι, λέει πάμε να φύγουμε. Ανοιχτός δρόμος, ανοιχτή καρδιά. Και ο Τουρνάς, ακούστε τον τη μελωδία.

αυτές είναι μουσικές που δεν θα τις ξανακούσετε. Τις ακούτε μία φορά και κρατήστε τις μες στην καρδιά σας. Το επόμενο τραγούδι όμως είναι τόσο καλό που νομίζω θα ξεσηκωθείτε και εσείς οι ίδιοι. Πρώτος όμως θα ξεσηκωθεί ο Στέλιος Νικολαίδης, γιατί ξέρω πως του αρέσει. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το υπεραγαπάει. Και το λέω έτσι γιατί σαν όνειρο μες τη νύχτα που δεν θέλεις να τελειώσει, είναι μόνο ένα τραγούδι της ελπίδας.

αυτά τα τραγούδια είναι γραμμένα για τον Edge Radio μαζί με αυτούς τους υπέροχους καλλιτέχνες, αλλά και την υπέροχη παρέα σας. Η παρέα σας, παιδιά, είναι πάρα πολύ ανεβαστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Χαίρομαι που είστε όλοι εδώ. Αυτό το τραγούδι όμως θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Θανάση τον Γκλίτσα, ο οποίος είναι στην Κέρκυρα, και επειδή έχει θάλασσα και αρμενίζει, θέλω να αρμενίζει με έρημη ψυχή για αυτό που κάνει. Για το Θανάση Γκλίτσα, λοιπόν.

αυτή η μουσική είναι τέτοια που πραγματικά είμαι σίγουρος ότι θα ψάχνετε τα κλειδιά ακόμα κι αν είσαι στο σπίτι. Γιατί είναι τραγούδια τα οποία θα σας ανεβάσουν, θα σας δείξουν τον δρόμο της αγάπης, θα σας δείξουν τον δρόμο που πραγματικά εσείς ζητάτε. Πάμε στο επόμενο. Και επειδή δεν έχουμε χωρίσει και δεν θα χωρίσουμε ποτέ, ακούστε την Ναταλή Θάνου σε αυτό το ωραίο τραγουδάκι που πραγματικά εγώ το λατρεύω.

που είμαστε στην πατρίδα ήδη, πατριωτικά τραγούδια στην ουσία. Ακούμε Γιάννη Χαρούλη, και ο Γιάννης Χαρούλης είναι ένας μοναδικός καλλιτέχνης που τα τελευταία 15 χρόνια μετά το 8-9 που τον έχω δει και σε αρκετές συναυλίες, νομίζω ότι κάνει υπερπαραγωγές. Έχει όργανα μουσικής τα οποία είναι απίστευτα, και θα ήθελα αυτό το τραγούδι να το αφιερώσω στον πατριώτη μου, το στέλνω στο Time Traveler και στη Διονυσία. Ξέρω πως αγαπάνε Γιάννη Χαρούλη με πολύ αγάπη.

Και τι ακούμε τώρα? Ακούμε τώρα Κορμί και Αλάτι, ένα τραγούδι το οποίο το θυμάμαι εγώ από τη Μπέση Αργυράκη. Αυτό όμως σαν remix μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν σε τελείως διαφορετική. Είναι σε μουσική Φιλίππου Νικολάου και το έχει ξανατραγουδήσει το 1981 η Μπέση Αργυράκη. Επίσης θα σας πω ότι είμαστε στον Edge Radio, αυτό τον υπεσταθμό, τον web, τον FM και όλου του κόσμου, που μας στέλνετε χιλιάδες μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Θάλασσα Έρωτας και Ρυθμός στο ίδιο το κύμα.

Είμαστε αυτή τη στιγμή στη μέση της εκπομπής και το μόνο που μπορώ να πω, it was just a dream. Όνειρο ήταν και μπορεί να παραμείνει, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Κάποιες νύχτες μοιάζουν ψεύτικα από ομορφιά και εμείς πρέπει να τις κάνουμε αληθινές. Quiz, ποιος το έχει γράψει?

Όταν ακούσετε τραγούδια, πραγματικά η διάθεση ανεβαίνει. Και ανεβαίνει με τέτοιο ρυθμό που πραγματικά νιώθεστε μέσα σου τη χαρά και αυτό που πραγματικά τη ψυχή σου να πετάει. Αυτό είναι NG Radio, παιδιά. Ο NG Radio πραγματικά είναι από τους καλύτερους σταθμούς. Αυτή τη στιγμή βλέπω τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ στο Viber. Παντού βλέπω μηνύματα. Πάνω από 200.000 κόσμος είναι κοντά μας. Και χαιρετώ όλους τους σταθμούς και όλους τους ανθρώπους που είναι στο NG Radio μαζί με το Καστελόριζο, τη Ρόδο και όλα τα νησιά, τους ακρίτες μας, με πολύ αγάπη. Το τραγούδι αυτό θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλα τα κορίτσια του σταθμού του NG Radio, με αρχή την Άννα Μαρία, τη Χαρούλα, την Φέα μας, την κυρία αγαπημένη μαμά της Άννας Μαρίας, τη Λιτό, την κυρία Ζαχαρέα, την Γιάννα την Τάπα και όλες που πραγματικά δεν έχω γνωρίσει, αλλά είναι όλοι υπέροχοι. Τη Χριστίνα Τσάινερ τις αγαπάω πολύ, γιατί είναι όλοι τους λεβέντησες και τους αξίζει αυτή η αφιέρωση.

Αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι πραγματικά το οποίο όταν το άκουσα ήθελα να το ακούσω 2 φορές για να βγάλω το συμπέρασμά του. Γιατί έχει μία λέξη μέσα η οποία πρέπει να τη ρετουσάρουμε λιγάκι. Τυφλές ελπίδες. Πάρα πολλές φορές κόσμος ελπίζει. Την ελπίδα δεν πρέπει να χάνεται. Οι τυφλές ελπίδες όμως πρέπει να μειώνονται και να μειώνονται τα όνειρα σε πράγματα τα οποία δεν πιστεύουμε αρκετά. Σε αυτά που πιστεύουμε όμως, την αγάπη, τον έρωτα, τη φιλία, το χαμόγελο, δεν υπάρχουν τυφλές ελπίδες. Είναι δυνατές.

έψαχνα να βρω ένα τραγούδι να το αφιερώσω στον Τάκη Νταλαγδί, ο οποίος είναι φίλος μου, καλός παραγωγός και θα είναι και ο επόμενος. Λοιπόν, το αφιερώνω στον Τάκη Νταλαγδί με πολύ αγάπη.

Ένα τραγούδι πραγματικά που μου αρέσει πάρα πολύ στην Πεκκιντζίνα είναι το «Πουθενά». Γιατί έχει ένα ρυθμό, έχει ένα τσαγανό και το αφιερώνω σε όλες εσάς που είστε στον δρόμο και πηγαίνετε όχι στο πουθενά, αλλά κάπου που η σκέψη σας οδηγεί.

0: ζαχαροπλαστεία.
1: Και έτσι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλε, φτάσαμε στο τέλο τη εκπομπή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ για την παρέα σα, την όμορφη, τα ωραία σα τα μηνύματα, την ανοιχτή σα καρδιά, το χαμόγελό σα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε, θα ακούσουμε το τελευταίο τραγουδάκι. Να έρθει Γιωτάκης Δαλαγδής, ο Ροκάς, ο φίλος μας, και επόμενες εκπομπές όπως είναι το Star Trek με τον Τάσο Περόγλου και Δισκοπολείο Ιχάρης, Παρασκευή βράδυ, μη λείψει κανείς. Να είστε όλοι εδώ με τελευταίο τραγουδάκι, Πάριος, αν θυμηθείς τον ήρωα μου, με πολύ αγάπη. Καλό σας βράδυ.
2: Το παραμίσω. Μέτρα το πιάσε με στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρωα, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις τον ήρωα. Το καλοκαίρι που λάμπιντα στέλνεις, με φως να ντυθείς. Με φως να

0: Η ώρα είναι 9.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-95900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
10: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
12: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Productions. Η ώρα είναι 11.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολιών, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην παρασκευιάτικη μας εκπομπή. Τη δική σας εκπομπή. Μέχρι να ξεκινήσετε να στέλνετε τις δικές σας μουσικές, σας κερνάω τραγούδια με διάρκεια μικρότερη των 2 λεπτών.

better times will come. Μας τραγουδάει ο Frank Turner. Και πριν τον Frank Turner τραγούδησαν οι The Marked Men και το Whip Myself. Και στην έναρξη της εκπομπής ακούσαμε το Never Shout Never, μάλλον τους Never Shout Never και το κομμάτι Sweet Perfection. Δεν μπορώ, κάθε Παρασκευή που είναι η δική σας μέρα ουσιαστικά, μέχρι να ξεκινήσω να μαζεύω τα κομμάτια σας, θέλω να έχω κάτι σαν, όχι θεματική ακριβώς, κάτι κοινό ανάμεσα στα κομμάτια. Σήμερα σκαρφίστηκα αυτό. Κομμάτια κάτω των 2 λεπτών. Λοιπόν, το επόμενο για παράδειγμα είναι από τους Flaming Groovies, αγαπημένοι, μόλις 1 λεπτού και 43 δευτερολέπτων, το So Much In Love.

Να είναι αυτό τώρα από τα τέλη των 70's, για να δω το κομμάτι αυτό. 1981, δίσκος Grease, μάλλον, και το So Much In Love. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι μόλις 1 λεπτό και 44 δεύτερα και είναι η Cyanide Pills και το κομμάτι Low Budget Rock and Roll. Α, και μας αρέσουν.

Πόσο νομίζατε ότι διαρκούσαν τα κομμάτια αυτά, τα garage, rock and roll, punk, τόσο? Δηλαδή αν φτάνανε το δίλεπτο θα ήταν ζήτημα. Τέλειο, ευχαριστώ Γιώργο, το ξέρω ότι θα σ' αρέσει. Άκου και το επόμενο.

Ναι, όλοι αυτοί έχουν την τάση να φέρουν μια ατμόσφαιρα dreamy από τα 50s, 60s και μιλάμε τώρα ότι αυτοί για παράδειγμα που λέγονται second grade είναι από το 2020 και έχουν αυτό το κλασικό έτσι γλυκό dreamy pop rock and roll των 60s. Velodrome λεγόταν το κομμάτι και εγώ συνεχίζω ακάθεκτη. Το επόμενο τραγούδι για 3 δεύτερα δεν είναι δίλεπτο. Λέγεται And What και ακούμε τους Split Dogs. Split Dogs. Και τι έχουμε εδώ πάλι? Rock and roll.

0: Dubois.
1: Α, δυνατή, Split Dogs, δυνατή και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα μόλις μία παραγγελιά και αμέσως την φέρνω μετά το κομμάτι που ακούσαμε. Γεια σου Νίκο με το... κλασικό και αγαπημένο.

Dance into the Jailhouse Rock. Αν διαβάσετε την αυτοβιογραφία του Keith Richards, το θυμήθηκα τώρα, λέει όταν ήταν πιτσιρικάς που άκουσε πρώτη φορά το Jailhouse Rock, σκεπασμένος με τα σκεπάσματά του στο κρεβάτι από το τρανζιστοράκι να το παίζει στο ραδιόφωνο, και έπαθε τέτοια υπερένταση, αναστατώθηκε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Σκέψου τώρα ένα παιδάκι να έχει πέσει για ύπνο και στα κρυφά να έχει το τρανζιστοράκι και να ακούει μουσική, και να έχει φτάσει τώρα από την Αμερική, γιατί μιλάμε για Βρετανία, να ακούει αυτό το πράγμα. Ήταν, λέει, η απόλυτη, το απόλυτο ηλεκτροσοκ. Λοιπόν, φοβερή περιγραφή αυτή. Και αχ, Νίκο, να είσαι καλά. Για πάμε.

τα μαντολινάκια του στα ωραία The Wilder Blue. Και το Excuse Me, ένα λεπτό τραγούδι.

0: Okay, what's the next one?
1: Για ξαριστούργημα. Λέει, με συγχωρείτε κυρία μου, μπορώ να σας κεράσω ένα ποτό? Και μου απαντάει, no, thank you. Και τελειώνει. Αυτό ήταν, παιδιά, το excuse me. Από τους The Wilder Blue με πάρα πολύ, με περίσσιο χιούμορ.

Cry for the Batman. Για τον τύπο που δεν ήταν σωστός με τη συμπεριφορά του. Δεν εξηγήθηκε που λέμε στα ράτα και ωραία σε έναν άνθρωπο που του φέρθηκε σαν φίλος και οικογένεια, και εφόσον παίρνει την εκδίκηση του αφηγητής, λέει για Cry for the Batman. Αυτά με τους Lynyrd Skynyrd και το θρυλικό ωραιότατο Give Me Back My Bullets, και είμαστε στο 1976 και τυπικό και κλασικό που λέει και ο φίλος μου ο Τζόνι, Southern Rock. Ομορφιές, και συνεχίζω. Πού πάω τώρα? Στους Detroit Cobras.

Με το ζόρι μπορώ να αναπνεύσω και το περισσότερο που πιάνει η βροχή, το χειρότερα αισθάνομαι. Λοιπόν, αυτή ήταν η στιγμή που θα αγαπούσα να σε κρατούσα. Καλά, μετάφραση. Λοιπόν, τέλος πάντων. This is the time I'd love to be holding you tight. Κάτι τέτοιες στιγμές θα ήθελα να σε κρατώ σφιχτά. I guess I'll just go crazy tonight. Από ό,τι κατάλαβα, μάλλον θα τρελαθώ απόψε. I got the blues for you. Και αυτά. The Detroit Cobras, τα κορίτσια από το Michigan, και η ωραιότατη τους δουλειά αυτή από το 2004 που έλεγα, και το μόλις 1 λεπτό και 57 δευτερολέπτων τους It's Raining. Και τώρα στο 6 λεπτό, για καλό φίλο εδώ της εκπομπής, Angel of Death και Thin Lizzy. Καλώς τον Παναγιώτη από τη Λιβαδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Πολύ δυνατό το Angel of Death, Thin Lizzy και ο δίσκος The Renegade, και είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, λέει έφτασε στην 38η θέση του Mainstream Rock Chart όταν είχε βγει και ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του Phil Lynott με τον Darren Wharton, ο οποίος λέει είχε εντεχθεί στο συγκρότημα ως πληκτράς το 80 και έχει εδώ και παίζει το Mini Moog. Το χαρακτηριστικό αυτό synthesizer που ακούγεται είναι το Mini Moog του Darren Wharton και είναι μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία και πολύ δυνατό κομμάτι. Λέει υπήρξε το εναρκτήριο κομμάτι των ζωντανών εμφανίσεων των Thin Lizzy κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδίας τους το 81 και το 1982. Φοβερό, δυνατό, πολύ ωραίο για έναρξη και πολύ δυνατό και επίκαιρο κομμάτι. Δυστυχώς, βρε όσα χρόνια για να περάσουν, κάτι τέτοια κομμάτια είναι πάντοτε επίκαιρα. Δυστυχώς. Λοιπόν, Viber αριθμός για να στέλνετε τα μηνύματά σας, να στέλνετε σήμερα τα τραγούδια σας, γιατί είναι η δική σας εκπομπή, είναι Παρασκευή. Οπότε, περιμένω να στείλετε στο 698-98-60-147, άμα θέλετε μέσω email, studio@ngradio.gr. Και καλησπέριζω τους φίλους που έχετε συντονιστεί στο live που κάνουμε στο TikTok του σταθμού, στο ngradio.gr στο TikTok. Και βεβαίως όσους παρακολουθείτε είτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που μας αναμεταδίδουν κάθε βράδυ, είτε ραδιοφωνικά από τον NG Radio. Λοιπόν, ποιος καλός φίλος μου ζήτησε να ακούσουμε Αποκαλύπτικα. Ναι. Ο Περσέας.

πολύ ωραία εδώ με τους Αποκαλύπτικα και το Broken Pieces από τον δίσκο τους Seventh Symphony. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Περσέα που το ζήτησε. Ήτανε, όταν κυκλοφόρησε αυτό, 2010. Από τη Φιλανδία η Αποκαλύπτικα, ή τα Τσέλα τα ωραία που έχουν κάνει τις ωραίες διασκευές στη metal σκηνή, σε metal κομμάτια. Και εδώ και δικές τους εκτελέσεις, δικά τους κομμάτια δηλαδή. Λοιπόν, για να δω που θα έρθω τώρα. Για να αλλάξω λίγο ήχο και να έρθω σε ένα τρίλεπτο κομμάτι από τους The Revenants.

Ντεμπούτο για τους Ρεύονετς, το κομμάτι, το άλμπουμ αυτό, Whip It On, 2002 βασικά. Ντεμπούτο για τους Δανούς Ρεύονετς. Τι ωραίοι, πολύ, είχαν αγαπηθεί και πάρα πολύ από το κοινό. Έχουν αγαπηθεί δηλαδή. Και είπα να θυμηθούμε αυτό το ωραιότατο Beat City. Η ποιή μου λέει εδώ ο Νάξ, μάλιστα, αμέσως το κοιτάω και το διορθώνω. Για να δω, ήτανε το πρώτο, έλα, το ντεμπούτο mini album, σωστά, που είχε κυκλοφορήσει τότε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα που θα πάμε. Α, ναι, τι έχει γίνει χαμούλης που η Metallica κάνανε.

από τα πιο ωραία κλεισίματα τραγουδιού είναι αυτό το παράδοξο κλείσιμο στο τρένο φάντασμα. Ξύλινα σπαθιά και αγάπη μόνο πραγματικά από τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, 698-98-60-147, Viber αριθμός για να στέλνετε τα τραγούδια.

που θέλετε σήμερα να ακούσετε για την ειδική σας μέρα και στούντιο παπάκι ngradio.gr. Για πάμε. Μας κυνηγάνε τα τεχνικά προβληματάκια της προηγούμενης ημέρας. Δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Για να δούμε, θα ξεπεράσουμε. Τα ξεπεράσαμε.

Καλησπέρα μου σε όλους όσους έχετε συντονιστεί. Καλώς στο Χρυσόστομο. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα στον Τάκη. Γεια σου Μπιλ, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Δημήτρη. Γεια σου Χρήστο, Κλάρο. Καλώς στο Νεκτάριο.

I used to sing love songs. Αυτή ήταν η The Greenberry Woods. Μου ξέφυγε αυτό, δεν ήθελα να το ακούσουμε, αλλά δεν πειράζει. Ένα από τα διάφορα δικά μου κομμάτια μικρότερης διάρκειας των 2 λεπτών. Ωραία. Είμαστε μια ανάσα πριν το ρολόι δείξει 12 και τελειώσουμε, κλείσουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα έρθω με τελείως άλλο ήχο στο φίλο μου τον James, στους Disturbed και το Indestructible.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Μητροπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1, όχι οποιαδήποτε εκπομπή η Δισκοπολίων η Χάρης, αλλά εκπομπή Παρασκευής, που εσείς ζητάτε μουσική και γι' αυτό και έχουμε και την ευκαιρία να ακούσουμε τόσο αντιφατικά και διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Το λατρεύουμε και το αγαπάμε αυτό. Ο φίλος ο Γιώργος Αϊκάρα ζήτησε να ακούσουμε τους Living in a Box από τα ένδοξα 80's και το ομότιτλο του κομμάτι, το οποίο είχε γίνει μεγάλη επιτυχία, μιλώντας για τη Βρετανία τις δεκαετίες του 80 και την disco εποχή. Και έχω μετά ένα, δηλαδή ούτε να είχαμε συνεννοηθεί, φίλε Γιώργο, και φίλε George Μόσχο, που ζήτησες κιόλας στο επόμενο κομμάτι. Τώρα θα δεις. Λοιπόν, πριν πάω στο τραγούδι, υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας εδώ με μένα για να στέλνετε κι εσείς τραγούδια και να ακουστούνε. 698-98-60-147. Είναι Viber αριθμός. Το επόμενο κομμάτι, παιδιά, είναι το Take On Me από το Σαχά. Σας το κερνάω εγώ, είναι πολύ μικρής διάρκειας, αλλά δεν είναι το κλασικό. Είναι μία demo version του κομματιού πριν ολοκληρωθεί και σχηματιστεί και έρθει στην γνωστή μορφή αυτού του τραγουδιού. Είναι ωραία αυτά τα insides και αυτά τα, αυτές οι demo κυκλοφορίες έτσι όταν έρχονται στο φως. Ακούστε λοιπόν πώς ακούγεται το demo στο Take On Me. Καλά, κομματάρα ούτως ή άλλως, ακούστε.

Η απόλυτη εποχή των synth και των synthesizer, που η τεχνολογία έχει προχωρήσει, φοβερή ήχη, εννοείται σας θυμίζει video game δεκαετίας 80, γιατί ο ήχος αυτών των παιχνιδιών δημιουργείται από αυτά τα synthesizer, όπως είναι το Roland Juno 60, που χρησιμοποιούν και η AHA εδώ, αλλά και το PPG Wave, που είναι γερμανικής εταιρείας και από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Τα Roland είναι, τι είναι αυτά τώρα, Αμερικά? Όχι, είναι Ιαπωνέζικα τα Roland. Βέβαια, φυσικά. Τέλεια, λοιπόν. Και κάπως έτσι ακούγεται το demo του Take On Me από τους AHA από την Νορβηγία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και το φίλο τον Γιώργο το Μόσχο που το ζήτησε, και το είχα ήδη εγώ ετοιμάσει, γιατί το πέτυχα κάποια στιγμή σήμερα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, πάω στο φίλο μου τον Παραπονιάρη. Έλα, φλισβό. Easy living. Από τους Wasp.

Ωραίοι Wasp που διασκευάζουν του Σουράια Hip και το Easy Living για το φίλο μου το Φλίσβο. Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο λέει: παιδιά, θα κάνω τα δύνατα δυνατά έτσι να προλάβω να τα παίξουμε όλα τα κομμάτια που έχετε ζητήσει, ειλικρινά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος που λέει: καλησπέρα, Χαρούλα. Έχω ένα request από την περασμένη εβδομάδα. Αντιλαμβάνεστε γιατί έκανα skip όλα τα υπόλοιπα. Κλείνω την παρένθεση. Μια επιλογή που είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει και σε σένα και στο κοινό. Λοιπόν, το κομμάτι The Coming End από τους Ιωτούν και θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως γιατί είναι παραγγελιά ημερών, έτσι. Είναι το μόνο δίκαιο. Λοιπόν, για πάμε στο 2024, Νίκο, καλά τα λέω. Και στους Ιωτούν, οι οποίοι είναι Denmark, είναι Δανείοι. Και από ό,τι κατάλαβα είναι metal η κατάσταση. Φύγαμε λοιπόν. Φύγαμε στο κομμάτι αυτό από τον δίσκο τους, Kinship, The Coming End. Πάμε.

δυνατή, σαρωτική βασικά, η Ιωτούν και το The Coming End από το φίλο μου τον Χρήστο που το ζήτησε, συγγνώμη, τον Νίκο που το ζήτησε και τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα θα έρθω στο φίλο μου τον Χρήστο που αρχής εξ αρχής, μιλάμε με το που ξεκίνησε το live, μου έστειλε πρώτος το κομμάτι των Spell με τίτλο Lilac, που μου αρέσει πολύ, λέει ο φίλος μου. Οπότε για να έρθω στο Spell, που είναι από πού είναι η Spell? Vancouver's Next Level Metal Magicians. Αχα, από το Vancouver, το επόμενο επίπεδο metal μάγων. Για να τους ακούσουμε. Και το κομμάτι λέγεται, όπως είπα, Lilac. Για να ακούσουμε τι γίνεται.

Μάλιστα, δυνατή Spell, οι Αμερικανοί, και το άλμπουμ τους Wretched Heart. Είναι δίσκος του 2026. Λοιπόν, καλησπερίζω όλους εσάς. Έχετε πιάσει μια πολύ ωραία συζήτηση γύρω από τα live που γίνονται στην Ελλάδα και τον χώρο των διάφορων και διαφορετικών ειδών μουσικής, και πόσο αλήθεια κόσμος υπάρχει για να παρακολουθήσει τα αντίστοιχα live. Θα πω εγώ ένα παράδειγμα μουσικού είδους. Αφήνω στην άκρη το rock and roll, το metal και τα λοιπά, και θα σας πω για παράδειγμα στον χώρο της jazz, που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Αμερική, κυρίως στην Ευρώπη όμως νομίζω, έχει πάρα πολύ κοινό. Και στην Ελλάδα, που έχουμε και πραγματικά φανταστικούς μουσικούς σε αυτό το είδος, δεν έχουμε πολύ κοινό. Λοιπόν, είμαι της άποψης ότι πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο και τα live να στηρίζονται αυτά και να προωθούνται όλα εξίσου, να υπάρχουν αντίστοιχες σκηνές που να είναι συμβατές στο κάθε είδος μουσικής, γιατί δεν είναι όλες κατάλληλες για όλα τα είδη της μουσικής, και να έχει την ευκαιρία κόσμος που δεν μπορεί να ακούει και ένα είδος μουσικής να το ακούσει και να το γνωρίσει μέσα από ένα live. Αυτό πιστεύω. Τέλος πάντων, μου αρέσουν οι Παρασκευές οι δικές μας, γιατί έχουμε την μοναδική πραγματικά δυνατότητα να ακούσουμε πολλά και διαφορετικά, και που με τιμάτε, και το λέω ειλικρινά, γιατί ο καθένας φέρνει το δικό του γούστο και είστε όλοι εδώ εντωμεταξύ. Αυτός που ακούει την metal, αυτός που δεν ακούει το metal, αυτός που ακούει το rock, αυτός που ακούει περισσότερο pop. Εδώ όμως. Αυτό είναι που αγαπώ και το χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, που ήθελα να έρθω. Α, ναι. Αφήνοντας πίσω όλα αυτά τα πιο σύγχρονα, έρχομαι σε κάτι all time classic από το 76, και είναι και διασκευή σε soul κομμάτι. Το I Heard It Through the Grapevine, εδώ από Creedence Clearwater Revival, για το φίλο μου τον Joe.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

όλο το κομμάτι, έτσι, όχι το single, το περιορισμένο, το I Heard It Through the Grapevine από τους Creedence Clearwater Revival. Ωραία. Τρέχοντας τώρα, πού θα έρθω? Στους Death in Vegas. Και το Aisha για τον Nax.

Ούν για τον Μπιλ που το ζήτησε. Και επιστρέφουμε στον ήχο με τον οποίο ξεκινήσαμε. Κάτι τέτοιο.

Αυτά λοιπόν με τους vaccines και το bad mood. Ευχαριστούμε Bill, παιδιά. Ευχαριστώ όλους που έχετε στείλει ειλικρινά. Και λυπάμαι που δεν μας βγαίνει πάντα να ακούσουμε όλα τα κομμάτια, αλλά τέλος πάντων αλήθεια κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τους νομάδες, ποιος μου τους ζήτησε, the nomads? Έχουμε και αυτό τώρα, χάνομαι μετά. Nomads. Ποιος μου ζήτησε τους nomads? Καλά. Για να έρθω στο φίλο μου το Γιώργο. Το Χόρχε. Gag Salon και το Horses.

0: Λοιπόν, και τώρα όντως πάω στην επιλογή τη μουσική του φίλου μου του Γιώργου.
1: The bars Έτσι. Are all closed. It's four in the morning.
0: Αχ, γεια σου Γιώργο. Με το If Drinking Don't Kill Me, Her Memory Will. Κλασικός country στίχος.

Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε αυτό ακριβώς που θέλετε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και σήμερα στην εκπομπή. Εύχομαι να το διασκεδάσετε όσο το διασκέδασα και εγώ. Κλείνουμε, θα ακουστεί το τελευταίο κομμάτι για απόψε και εύχομαι από καρδιάς να τα περάσετε όμορφα και να ξεκουραστείτε. Και τη Δευτέρα με το καλό στις 11 η ώρα και πάλι μαζί. Ας κλείσω με Boggio, Levin Stevens, Steve Stevens, Tony Levin και Terry Boggio, Situation Dangerous, πάμε στο 2000. Boggio, Levin Stevens και το κομμάτι Gigane. Ποιος το ζήτησε αυτό? Αυτά είναι. Φίλο μου τον Αρπέτζιο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
2: Κανάλι 1, 94.8.
1: Με τη δύναμη του 943.
2: Intervention Sports.
1: Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Ένα σταυρόλεξο είναι η καρδιά σου. Θέλω να γεμίσω τα κένα σου. Όλα τα διέξοδα να σου τα γκρεμίσω κι όλα σου τα όνειρα να τα ακολουθήσω. Πες μου τι ζητάς από τη ζωή μου.

μήνυμα σου στείλα κι άλλος το διάβασε. Αυτός ρωτάω ποιος είναι.